Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

φαντάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641 046 922. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 2641 026 286. 2641 046 746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
3: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
2: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
2: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 2641045544
2: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697 255 8787.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1000.

0: πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
2: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
3: Το Double Espresso Café.
2: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
3: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
2: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε και μέσω eFood, Box ή Volt.
2: Double Espresso Café.
3: Διπλή απόλαυση.
4: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
5: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
6: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία. Και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. στο Απαπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
12: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
13: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
14: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
15: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
16: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
15: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
16: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
15: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
3: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
4: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
4: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
4: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976-79-80-23.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου.
9: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα

0: είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
1: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
5: Χωρίς κυβέρνηση, χωρίς Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση ή χωρίς κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω πώς θέλετε. Καλημέρα στον Σταύρο, στις αστικές συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα. Κάποιοι λέει κοιμούνται όρθιοι. Αδιάρκεια ύπνου, λέει καθόλου ύπνο, θα ήταν τη φόρο. Μία ώρα πολύ επικίνδυνο, δύο ώρες απόσπαση προσοχής, τρεις ώρες ακραία εξάντληση. Σε αυτό το κομμάτι είμαι εγώ. Τρεις με τέσσερις ώρες, την με τέσσερις ώρες λέει έλλειψη εστίαση. Παρ' όλα αυτά ο εγκέφαλος μου λειτουργεί ακόμα. Στούφτου σκόρτα. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Τι Τσίπρα, τι Ντελατσίμπλα, λέει. Καλημέρα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος από την Κρήτη. Ξημερώνουμε με 20 βαθμούς, λέει. Την καλημέρα μου στους απανταχούς σαλιά. Ποιο σαλιά, πού τον είδες πουθενά? Γιατί είναι εξαφανισμένος, δεν είναι ούτε καν. Τον ψάχνω τίποτα, δεν είναι. Κωνσταντίνε, τι λες να τον πάρω ένα τηλέφωνο τώρα 6 ώρα το πρωί? Να τον βγάλω στον αέρα, ρε παιδί μου, έτσι αγουροξυπνημένο, να μας πει μια καλημέρα κάτι. Τον πάρω τηλέφωνο για να τον πω ότι είμαι από την εφορία. Καλό δεν είναι? Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Στέλιος, άντε να δούμε, λέει, και το έκτακτο επίδομα παιδιών. Μέχρι στιγμής τίποτα. Τώρα μοιράζουνε, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι προεκλογική περίοδος και θα αρχίσουν να μοιράζουν και άλλα, περιμένουν. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου. Σήμερα έβρεξε, λέει, τα ξημερώματα στις 4 και 4. Δρόσησε τουλάχιστον ή σήκωσε όλη τη ζέστη και καλύτερα να μην έβρεχε. Στο Βασίλη καλημέρα. Καλημέρα και στο Σάκη τον Έλλην. Καλημέρα στην Χριστίνα. Καλημέρα στον... διακοπές είναι ακόμα, να τον πάρω. Τον πάρω, γιατί όχι. Καλημέρα στον Πασκάλη από τους νέους επιβάτες. 21,6 βαθμοί, λέει, και 64% υγρασία. Με το καλό να τελειώσει, λέει, και αυτή η πίστα, να πάμε στην 7η. Ποια είναι η 7η πίστα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρό. Να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε.

σταθερά νοδική πορεία της θερμοκρασίας, αφού αυτή θα αγγίξει σήμερα τους 37 βαθμούς, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε κάποιες περιοχές της χώρας. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς αλλά και της Δυτικής Πελοποννήσου θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και τις βραδινές ώρες βορειοδυτική 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 36 βαθμών Κελσίου. Στην πρωτεύουσα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ζέστα λοιπόν και σήμερα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τα κλιματιστικά θα ξεκινήσουν, ήδη έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν, αλλά ακόμη και οι πιο σκληροπυρηνικοί, αυτοί οι οποίοι κρατάνε ταμπούρι και δεν ανοίγουν το κλιματιστικό, θα αναγκαστούν να το ανοίξουν. Γιατί λες ότι εντάξει ρε παιδί, δεν κάτσω να πεθάνω κιόλας από τη ζέστη. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Από τον κάμπο της Λάρισας. Κοίτα εικόνα λέει και πες μου, θα δούνε ποτέ οι καρεκλάτοι τέτοιες στιγμές που μας έχουν διαλύσει τον κλάδο. Κίσαβος είναι το βουνό. Πολύ ωραία η φωτογραφία που μου έχει στείλει ο Βασίλης. Πίσω από τον Κίσαβο ανατέλει ο ήλιος. Έχει συννεφιά αυτή την ώρα όπως βλέπω, αλλά είναι μια καταπληκτική εικόνα που καταρχάς, Βασίλη μου, για να δούνε αυτοί τέτοιες εικόνες θα πρέπει να σηκωθούν τέτοια ώρα, που δεν νομίζω να έχουν ξυπνήσει ποτέ 6 ώρα το χάραμα. Ή μάλλον πιο νωρίς, για να είσαι αυτή την ώρα στο χωράφι πρέπει να ξύπνησες από τις 5 και κάτι. Οι κύριοι αυτοί 5 και κάτι δεν νομίζω να σηκώνονται, δεν νομίζω να έχουν σηκωθεί ποτέ στη ζωή τους τέτοια ώρα. Δόξα τω Θεώ που σηκωνόμαστε, που έχουμε τη δύναμη και βλέπουμε τέτοιες όμορφες εικόνες. Τουλάχιστον αυτό είναι δωρεάν. Γεια σου Σούλα, καλημέρα, καλό πρωινό. Στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Μακάρι, λέει, ο μήνας Ιούλιος να μας φέρει καλά μαντάτα, να τσακιστεί, να φύγει για να μας φύγει το πνίξιμο στο λαιμό. Δεν τον αντέχουμε άλλο. Από μόνος του Μαρία μου δεν θα φύγει. Αν ο κόσμος δεν ανοίξει τα μάτια του, πάλι αυτός θα κυβερνάει. Τουλάχιστον δεν θα κυβερνάει με αυτοδυναμία, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι για να τον διώξουμε από μόνος του. Δεν το κόβω.

Σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά όσοι γιορτάζετε. Πολύχρονοι και ευτυχισμένοι να είστε. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα των αστεροειδών. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 30 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, ενώ άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Σαν σήμερα το 1913, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμα, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Σαν σήμερα το 1934, αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατ' άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Σαν σήμερα το 1957, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Σαν σήμερα το 1993, ο Αντώνης Σαμαράς προχώρα στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος, της Πολιτικής Άνοιξης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1996, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1892 έρχεται στη ζωή ο Στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Μιχάλη Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος αλλά και διηγηματογράφος. Σαν σήμερα το 1939 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ενώ σαν σήμερα το 1985 έρχεται στη ζωή ο Μάικλ Φέλπς, Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος αεροπόρος και εφευρέτης του υδροπλάνου Ανρί Φάμπρ. Σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος αλλά και χορεύτρια. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Θύμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.

Μάλιστα, σαν σήμερα το 1993 ο Αντώνης ο Σαμαράς ανακοίνωσε το νέο κόμμα, την Πολιτική Άνοιξη. Δεν θα ήταν ωραίο σήμερα να ανακοινώσει και το καινούριο του κόμμα, ε? Έτσι να συμπίπτουν οι ημερομηνίες, παιδί μου. Για δικό του καλό το λέω, έτσι για να μείνει στην ιστορία, ξέρω εγώ. Καλά, στην ιστορία θα μείνει ως ένας εκ των μεγαλύτερων προδοτών, αλλά οκ. Okay. Ας μείνει και γι' αυτό, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ και το 96 ο Σιμίτης εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μετά ακολούθησαν όλα όσα ακολούθησαν. Όπως Σιμίτης και αυτός πατώντας πάνω στο όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος εκείνη τη χρονική περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, είχε φύγει από τη ζωή. Ήταν λίγες μέρες που έφυγε από τη ζωή και μετέπειτα ανέλαβε ο άλλος, ο καταστροφολόγος, ο Σιμίτης, ο οποίος μας έβαλε και μέσα στο ευρώ, χαντάκωσε τη χώρα κατά αυτόν τον τρόπο, με πλαστά στοιχεία, με ψεύτικα νούμερα. Και βέβαια στην Ευρώπη δεν τα ήλεγξε κανένας, γιατί σου λέει εντάξει, θέλουμε την Ελλάδα μέσα στο ευρώ, να τη διαλύσουμε, ρε παιδί μου, εντελώς δεν είναι. Και κακά τα ψέματα, από τότε που μπήκαμε στο ευρώ άρχισε η κατρακύλα μας. Ξαφνικά εκεί που έπαιρνες κάτι με 100 δραχμές, οπ, 1 ευρώ. 350% πάνω. Καλά να πάθουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και ερχόμενοι πίσω να πιάσουμε να αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

0: Εφημερίδα τα νέα, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.000 συνταξιούχους. Από που ξεκινάει η εφαρμογή τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Ακρίβεια παγών για 2 μήνες οι τιμές, συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Τέμου Σέιν και όχι μόνο πόσο ακριβένουν τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Έκθεση ΩΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα, μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Πολιτικό παρασκήνιο, νέα παρέμβαση από το Σαμαρά, τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Ελευθέρνα στο φως μια ιέρια του 7ου αιώνα π.Χ. Τόμι Σκλάβος πως γύρισα τη μεγάλη σφαγή των Καπί. Αποκαλυπτήρια, δεκαετές πρόγραμμα από τον Μπέρναμ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευνοϊκότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Θεοδωρικάκο, συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας, σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών χειρουργείων, μόλις 7.000 από τις 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο. Εφημερίδα Καθημερινή, μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με το ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυριών για την ακρίβεια. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με το ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τη φοραφέμαξη των αυτοαπασχολουμένων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 35η αντιυμπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέοι και νέες δίνουν από αύριο ραντεβού στο Βίτσι. Κυβέρνηση βιομηχανικές σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, σκηνικό ανάφλιξης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Χώρες της Ευρώπης πάνω από 1.300 οι νεκροί του καύσωνα. Κόμμα Τσίπρα, διαπιστευτήρια για την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εφημερίδα Κόντρα, με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Οριάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στον ντίζελ. Σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Στρατηγική συμμαχία Actor και Motorol. Πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Τσίπρας σε Γκιλ Φόιλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων. Μόνο ο Τάιλερ θα μείνει, τα βρόντιξε και ο Χουρδάκης από το κόμμα του Κασελάκη. Αναλυτικός οδηγός πότε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων δίνει και πότε μπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα. Εφημερίδα των συντακτών, οι σύμμαχοι του καύσωνα, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Ελλάς αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κρίση βαθαίνει. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Πρίτανης κήρυξε πόλεμο κατά των επικριτών του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πληρώνουν τους πολιτικούς αντί για φόρους. Μουντιάλ, υπόθεση Καρλέτο. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη, μείωσή τους. Δυτική όχθη, νέα έκθεση ρίχνει φως στην κόλαση των εκτοπισμένων Παλαιστινίων. Εφημερίδα Δημοκρατία, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς. Walk agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφυλόφιλων. Ακρίβεια, το πετρέλαιο πέφτει παγκοσμίως, αλλά εδώ το ντίζελ ακριβένει κι άλλο. Έρευνα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα βενζινάδικα πλέον κλέβουν λιγότερους. Θρίαμβος, νέα κεφάλαια 400 εκατομμυρίων ευρώ για την Ινβελ. φρίκινα ζεστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών και των αντιεξουσιαστών. Δημόσιος κίνδυνος αγγελίας για την πρόσληψη ανειδίκευτων ναύαγων σωστών. Εφημερίδα Απογευματινή, επιπλέον 476.000 υπάλληλοι στην κάρτα εργασίας, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ακρίβεια είναι γεγονός. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποιήσαμε όλα όσα υποσχεθήκαμε. Το ΕΓΑΛΟ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας. Εξαρχού και Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Όπου φύγει, φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Άλεξη Τσίπρα. Εφημερίδα One Voice, κύριες Τουρνάρα, πόσα χρωστάει ο γιος του Διαμαντή. Και ο Βοβός είχε ακίνητα, αλλά κατέρευσε μέσα σε μία νύχτα. Εκλογές Super League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης βγαίνει μπροστά κόντρα στο Μητσοτάκη και στους εκπροσώπους του. Τρία νέα φωτοβολταϊκά από ΔΕΗ και στη Δυτική Μακεδονία. Αγορά, συμπαιγνία σούπερ μάρκετ κυβέρνησης, θα μας ταράξουν στην ακρίβεια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ο Θεοδωρικάκος πήρε πίσω το πλαφόν χωρίς να επιβάλλει μειώσεις τιμών. Βαθύ λαρίγκι, μισοί Έλληνες ομολογούν ότι περνούσαν καλύτερα με τον Τσίπρα. Αποκλειστικό, Μενέλαος Δασκαλάκης κοντά στον Αντώνη Σαμαρά όσο ποτέ άλλοτε. Εφημερίδα Μανιφέστο, αντισιονιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Σύγχρονοι μελανοχυτώνες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους. Συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Παγώνουν οι τιμές για δύο μήνες. Αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Αποκαλύψεις Τουρνάρα, το Plan B του ΣΥΡΙΖΑ για παράλληλο νόμισμα. Ιστορική απόφαση, το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αλέξης Τσίπρας νομίζει ολοτοφάγος πως έχουν παραγραφεί τα ψέματά του. Εφημερίδα Εστία, μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο, άρμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Άλλα κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγο. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Υποσχέσεις χωρίς δεσμεύσεις για μειώσεις τιμών στα τρόφιμα. Αξίζει να διαβάσετε στην έξοδο Φεύγας, επειδή είπε την αλήθεια. Νέα κεφάλαια 400 εκατομμυρίων ευρώ για την Ίνβελ. Τιμητική διάκριση στον κύριο Άγγελο Ζαχαρόπουλο από το ΙΠΑΤ. Ο Νάσης Γουίλιαμ Νταφόρε χορεύει ζέι μπέκικο και ομιλεί ελληνικά. Ο Σαμαράς προς Ισραήλ. Υπάρχουν και οι πόντι. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, Βασίλης Κικίλιας. Νέο αναπτυξιακό γεωστρατηγικό μοντέλο για την Ελλάδα. Το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ και ΕΣΕ για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, υποσχετική για μειώσεις τιμών. Τι προβλέπει η συμφωνία, άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από το Σεπτέμβριο. Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί αυξήθηκαν 5 δισεκατομμύρια καταθέσεις των επιχειρήσεων το Μάιο. Προς διπλό deal, όμιλος Actor και Motorola. Η εξαγορά του 75% του Elector Thalys, συνεργασία για το δεύτερο γύρο.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
2: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
7: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
8: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
9: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
12: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
14: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
14: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
16: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
18: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
16: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
18: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
16: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
19: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Αιγίνου 15 Αγρίνιο 2641-026-286 2641-046-746 Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
20: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
20: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
20: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
20: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
21: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
20: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
21: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινή? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243 Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
23: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Γιατί βλέπουμε ότι μετά από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γενικότερα στον παγκόσμιο χάρτη, το αργό αρχίζει και πέφτει, το πετρέλαιο αρχίζει και πέφτει, η βενζίνη αρχίζει και πέφτει. Εδώ πέρα στη χώρα μας όμως όχι, δεν, δηλαδή πέφτει, έχει πέσει ελάχιστο σε σχέση με άλλες χώρες. Το θέμα είναι ότι προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα εκεί στην κυβέρνηση να πείσουν τους ψηφοφόρους τους ότι ναι, είμαστε εδώ και προσπαθούμε για κάτι καλύτερο, αλλά επί της ουσίας δεν προσπαθούν να κάνουν τίποτα. Οι δηλώσεις αυτές του κυρίου Θεοδωρικάκου είναι μια κατάντια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία δεν μπορεί να βάλει ή δεν θέλει να βάλει ένα φρένο στην εσχροκέρδεια των σούπερ μαρκετάδων και απλά λέει ότι θα εσχροκερδείτε, αλλά μέχρι εδώ ρε παιδί μου, και από Σεπτέμβριο βλέπουμε τι θα γίνει. Θα ζήσουμε στιγμές παροδίας, εγώ έτσι το βλέπω, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού ενός εργαζομένου πηγαίνει αφενός άμα νοικιάζει σπίτι, πηγαίνει στο ενίκιο, και αφετέρου στην καθημερινή του επιβίωση, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, που το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει ένα άθλημα ιδιαίτερα ακριβό. Το να βγαίνετε και να μου λέτε όμως ότι θα μειώσετε τις τιμές από Σεπτέμβριο, γιατί ας κλέψουνε ρε παιδί μου τώρα μέσα στο καλοκαίρι όλοι όσοι έχουν σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει και ο τουρισμός και σου λέει ας προλάβουνε να φάνε οι ολιγάρχες, και από εκεί και πέρα βλέπουμε από Σεπτέμβρη μετά τι θα γίνει και πόσο θα κατεβάσουμε τις τιμές και τι παραμύθι και τι σανό θα ταΐσουμε στα ΑΖΑ προκειμένου να μας ξαναψηφίσουν. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι τραγικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει, θεωρώ ότι είναι άκρος τραγικό να παρακαλάνε τους σούπερ μαρκετάδες να μειώσουν τις τιμές, και το βέβαιο είναι ότι αυτό το πράγμα έτσι όπως εξελίσσεται δείχνει το πόσο εκτεθειμένη είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι γενικότερα έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους, βλέποντας τα ποσοστά τους να πέφτουν, και μιλάω τα ποσοστά των πραγματικών δημοσκοπήσεων και όχι αυτών των στημένων που θέλουν κυρίαρχη τη Νέα Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, είτε γίνουν φέτος είτε γίνουν του χρόνου, τους βλέπω να βγαίνουν και να ζητάνε συγγνώμες πάλι και να λένε ότι να και πέσαμε έξω και ο κόσμος αυτό έλεγε. Ξέρετε τα γνωστά ρε παιδί μου, και όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι και διάτριτες κιόλας και δεν αντικατοπτρίζουν καμία πραγματικότητα η οποία υφίσταται, διότι δεν μπορεί ο Έλληνας, ας πούμε, ο οποίος στην ίδια τη δημοσκόπηση λέει πως το κυριότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι η ακρίβεια, και ταυτόχρονα να λέει ότι εγώ θέλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και μάλιστα αυτοδύναμο τη στιγμή που είναι ο άνθρωπος ο οποίος συντηρεί την ακρίβεια. Δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα κάπου δεν συνάδουν μεταξύ τους. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα φαίνεται ότι εκτίθενται οι δημοσκοπικές εταιρείες. Τώρα είναι το ενίκιο, είναι το ρεύμα, είναι το φαγητό, είναι κάποιες λέξεις οι οποίες πραγματικά έχουν μετατραπεί σε έναν καθημερινό εφιάλτη, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, για τους ανθρώπους οι οποίοι είτε σπουδάζουν και ταυτόχρονα δουλεύουν για να μπορέσουν λίγο να αποφορτίσουν την οικογένειά τους από τα βάρη του να έχουν ακόμη ένα σπίτι να συντηρήσουν, είτε άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει τις σχολές τους και βγήκαν στην αγορά εργασίας. Και για όλους αυτούς τους νέους λοιπόν έχω να σας βάλω ένα ηχητικό, το οποίο ηχητικό αποτυπώνει με έναν ιδιαίτερα σκληρό τρόπο την πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι νέοι άνθρωποι σήμερα. Οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όνειρα, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε κάτι να κάνουν στη ζωή τους πέρα από το να δουλεύουν και να μπορούν να πάνε να πιούν έναν καφέ, γιατί θα το κάνουν, νέοι άνθρωποι είναι για όνομα του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αύριο μεθαύριο θα μπορούσαν να κάνουν οικογένειες, αλλά το κράτος έρχεται και τους το απαγορεύει με τις συνθήκες εργασίας, με τους μισθούς της πείνας, με την ακρίβεια και όλα αυτά, και γενικότερα βιώνουν μια καθημερινότητα η οποία είναι γεμάτη από ένα διαρκές άγχος, όπου η μία δουλειά δεν είναι πλέον αρκετή, χρειάζονται σε πολλές εκ των περιπτώσεων δύο ή ακόμη και τρεις δουλειές, όχι για να ζήσουν καλύτερα, αλλά για να μπορέσουν να καλύψουν απλώς τα στοιχειώδη. Δηλαδή μας έχουν αναγκάσει να κάνουμε δύο δουλειές, να κάνουμε τρεις δουλειές, όχι γιατί το θέλουμε, αλλά γιατί πλέον επιβάλλεται. Γιατί πλέον με μία εργασία, ιδιαίτερα άμα ένας νέος δουλεύει με τον βασικό μισθό που είναι τα 810 ευρώ σήμερα, ένας τραγικότατος μισθός για τα ελληνικά δεδομένα και για την ακρίβεια που υπάρχει και όλα αυτά, δεν βγαίνει. Ιδιαίτερα άμα έχει ενίκεια, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε αναγκάζονται οι νέοι άνθρωποι, και όχι μόνο οι νέοι, το 50% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή είτε κάνει είτε ψάχνει να κάνει μια δεύτερη δουλειά για να μπορέσει να επιβιώσει. Οπότε λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους τώρα τους έχουν εγκλωβίσει με τις πολιτικές τακτικές τους. Γιατί κάποτε έλεγες, παιδί μου, ότι εντάξει, θα κάνω μια δεύτερη δουλειά, γιατί θέλω να κάνω κάτι. Θέλω να μαζέψω χρήματα να κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, θέλω να μαζέψω χρήματα να πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, θέλω να μαζέψω κάποια χρήματα για να μπορέσω να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, να μπορέσω να πάρω ένα ταξίδι. Οπότε κάνω και μια δεύτερη εργασία. Τώρα αναγκάζεσαι να κάνεις μια δεύτερη εργασία, όχι για να κάνεις κάτι για εσένα, αλλά για να κάνεις κάτι για αυτούς. Για να κάνεις κάτι για εκείνους οι οποίοι έχουν επιβάλει το καθεστώς του 13ωρου, γιατί από τότε που ψηφίστηκε αυτό το υπέσχυντο νομοσχέδιο, οι υπερορίες έχουν αυξηθεί. Κατά πάρα πολύ. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Και είχα και μια έρευνα την οποία δεν την έχω αυτή τη στιγμή, για να σας μιλήσω και με νούμερα. Αλλά τα νούμερα πραγματικά θυμάμαι ότι είναι τραγικά. Επίσης, το γεγονός ότι οι υπερορίες πολλές φορές είναι απλήρωτες δείχνει το πόσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση να μπορέσει να προστατεύσει τον εργαζόμενο. Διότι ναι μεν ψηφίσανε το 13ωρο, να μπορείς να δουλεύεις μέχρι 13 ώρες τον ίδιο εργοδότη και να μην υπάρχει πρόβλημα, όμως δεν έχουν θεσπίσει τέτοιους νόμους ούτως ώστε ο εργοδότης να είναι υποχρεωμένος αυτές τις ώρες να τις πληρώνει, και μάλιστα με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. Και βλέπω δηλαδή σε πολλές των περιπτώσεων να δουλεύουν άνθρωποι πέραν του 8ωρου, να μην πληρώνονται ποτέ, να μην είναι δηλωμένες πουθενά αυτές οι υπερορίες κτλ. Τώρα για να ξαναπιάσω την νέα γενιά. Άνθρωποι οι οποίοι είναι 25-30 ετών είναι πραγματικά εγκλωβισμένοι στα παιδικά τους δωμάτια. Γιατί το να ανεξαρτητοποιηθεί ένας νέος άνθρωπος έχει γίνει πλέον ένα άπιαστο όνειρο. Και βέβαια από πίσω υπάρχουν και κάποιοι γονείς οι οποίοι ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών τους. Βλέπουν ότι τα παιδιά τους τυραννιούνται, ότι ο κόπος ο οποίος καταβάλουν δεν αρκεί για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Και αυτό βέβαια είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι όταν απολύθηκα από φαντάρος, ήμουνα 20 ετών και τα μάζεψα, ήθελα να κατέβω στην Αθήνα, ήθελα να κάνω αυτό το οποίο αγαπάω και μπόρεσα και το έκανα. Τότε όμως τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Γιατί τότε, ας πούμε, πήγαινες, νίκιαζες ένα σπίτι, το οποίο εγώ θυμάμαι νίκιαζε ένα διαμέρισμα κοντά στα 60 τετραγωνικά στο Εγάλαιο και το νίκιαζα 250 ευρώ. Μιλάμε τώρα για διαμέρισμα πλακάκι κάτω, παράθυρα καινούργια και τα εξαιρετικό διαμέρισμα και το νίκιαζα 250 ευρώ. Σήμερα το ίδιο διαμέρισμα, άμα ψάχνα να το βρω, θα το νίκιαζα τουλάχιστον 5 με 6 εκατοστάρικα. Δηλαδή θα έπρεπε να δαπανίσω, αν παίρνω έναν μισθό 1000 ευρώ, θα έπρεπε να δαπανίσω το 60% του μισθού μου, έστω το 50% μόνο για το ενίκιο. Και από εκεί και πέρα δεν βγαίνει. Οπότε λοιπόν, τα σημερινά παιδιά, οι σημερινοί νέοι, δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το σπίτι τους, από τους γονείς τους, δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να πετάξουν, να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί το καθεστώς το οποίο κυβερνάει τα τελευταία χρόνια τους έχει φέρει εδώ πέρα. Και αν αυτή τώρα είναι μια οριακή κατάσταση για όσους εργάζονται, η πραγματικότητα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, αλλά και ακόμη πιο εφιαλτική για εκείνους οι οποίοι έχουν μείνει πίσω και έχουν μείνει άνεργοι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί έξω από την αγορά εργασίας και καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν είτε απλήρωτους λογαριασμούς, είτε απειλές εξώσεων, είτε άδειο ψυγείο, και δυστυχώς δεν έχουν κανένα εισόδημα και η πολιτεία δεν φροντίζει να αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν είτε να βρουν εργασία, είτε να μπορέσουν μέχρι να ξαναβρούν μια εργασία την οποία να μπορούν να κάνουν, να έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα για να μπορούν να ζήσουν. Δυστυχώς η αδυναμία του να πληρωθούν τα απολύτως βασικά οδηγεί σε ένα σημείο απελπισίας όσον αφορά τους νέους ανθρώπους, όπου βλέπουμε την αξιοπρέπεια καθημερινά να δοκιμάζεται, η επιβίωση να μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο survivor μακριά από τις οθόνες, μακριά από το survivor το οποίο γνωρίζουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πραγματικοί survivors είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι. Είναι όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι καταστρέφουν τα όνειρά τους μέρα με την ημέρα, οι οποίοι απογοητεύονται γιατί πίστευαν ότι κάτι θα καταφέρουν να κάνουν, πίστευαν ότι θα μπορέσουν να βγουν στην αγορά εργασίας και με τα χρήματα τα οποία παίρνουν να ξεκινήσουν σιγά σιγά τη ζωή τους. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον στα σύγχρονα χρόνια της Ελλάδος μοιάζει με ένα όνειρο θερινής νυχτός. Και πάμε να ακούσουμε όλα όσα εξομολογούνται οι ίδιοι οι νέοι άνθρωποι για το καθημερινό αδιέξοδο το οποίο έρχονται και βιώνουν, αλλά και όλη αυτή την ψυχική εξάντληση την οποία έχουν από τις καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά.
1: Ένοικιο, ρεύμα, νερό, φαγητό.
3: Τους αποκαλούν γενιά των 2 τρίτων, αφού τα 2 τρίτα του μισθού τους καταλήγουν κάθε μήνα στα έξοδα.
4: Δεν φτάνει ούτε ο μισθός του μήνα, ούτε το τρίτο, ούτε το τέταρτο για τίποτα.
3: Είναι οι φοιτητές που ψάχνουν απεγνωσμένα μια δουλειά για να στηρίξουν τα όνειρά τους.
5: Κάθε φοιτητής πιστεύω ότι θέλει δουλειά. Δεν μπορείς να είσαι έτσι.
3: Νέοι που κάνουν 2 και 3 δουλειές προσπαθώντας να καλύψουν τα βασικά.
6: Δεν υπάρχει πλέον μια δουλειά. Η μόνη λύση είναι από 2 δουλειές και πάνω.
3: Είναι εκείνοι που παραμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, όχι από επιλογή, αλλά γιατί το ενίκιο μοιάζει απαγορευτικό.
25: Πλέον βλέπεις άτομα να έχουν φτάσει στα 30 και ακόμα να ζουν με τους γονείς τους, επειδή δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
26: Έχω και εγώ παιδιά τα οποία θα κληθώ να υποστηρίξω τώρα που ξεκινάνε τα εργασιακά τους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά αυτά. Δεν αισθάνονται ποτέ σίγουρα για τον εαυτό τους.
3: Είναι η γενιά που σπάνια προλαβαίνει να δει το μισθό τους ολόκληρο στο λογαριασμό.
1: Οι περισσότεροι βλέπουν ότι τα λεφτά φεύγουν απευθείας με το που μπουν. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες πλέον το να είμαστε λίγο πιο άνετοι.
3: Μια γενιά που μετράει τα έξοδα ξανά και ξανά, προσπαθώντας να καταλάβει πού χάθηκαν τα χρήματα.
27: Είναι το άγχος στο Θεό, δεν βγαίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Και όταν φτάνει το τέλος του μήνα, κοιτάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού και αναρωτιέται τι έκανε λάθος.
28: Είμαι κι εγώ σε κάπου λάθος. Πρέπει να γίνω κι εγώ λίγο πιο σωστός. Αλλά σίγουρα δεν φτάνει. Βλέπεις και από οικογένειες που τα περνάνε δύσκολα. Δεν είναι παράλογοι άνθρωποι στις μέρες μας.
3: Ίσως όμως η σωστή ερώτηση να είναι όχι αν αυτή η γενιά έκανε σωστά τους μηνιαίους υπολογισμούς, αλλά πώς θα αποκτήσει ξανά τις ευκαιρίες να ζήσει πραγματικά.
29: Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή που κάναμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
3: Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, πάνω από 7 στους 10 νέους ηλικίες 17 έως 30 ετών δηλώνουν ότι βιώνουν συχνά συναισθηματική εξάντληση λόγω της καθημερινότητας. Το 30% αναφέρει ως σημαντικότερο εμπόδιο για τη ζωή του την ακρίβεια, το 25% το στεγαστικό ζήτημα και το 22% τους χαμηλούς μισθούς.
30: Η γενιά αυτή, 18 με 30, αμείβεται με το βασικό να έχει φτάσει 797 καθαρά. Η υποψηφία λαμβάνει αυτό το μισθό και με όλη αυτή την ακρίβεια μένει ίσως και ελάχιστο από το 1 τρίτο.
0: Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τους νέους ανθρώπους και όσον αφορά το πώς εργάζονται, το τι χρήματα παίρνουν. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων έχουμε δει εργοδότες οι οποίοι, εγώ το λέω και αστιμώνουν μερικοί, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργοδοτών στην Ελλάδα είναι αλήτες. Είναι αλήτες πραγματικά. Ζητάνε πίσω τα δώρα των Χριστουγέννων, το δώρο του Πάσχα, το επίδομα του καλοκαιριού, επίδομα αδείας. Τα ζητάνε πίσω αυτά τα χρήματα. Και σε πολλές περιπτώσεις εκβιάζουν τους εργαζομένους είτε με απόλυση, είτε με... έχει τύχει στο φιλικό μου περιβάλλον να γίνει κάτι παρόμοιο και να τον απειλήσουν τον άνθρωπο ο οποίος στο χώρο της εστίασης εργαζόταν, ότι δεν θα ξαναβρει πουθενά δουλειά πάνω σε αυτό το τομέα και τέτοια πράγματα, δηλαδή πράγματα ανήκουστα. Αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και είναι μια τραγική καθημερινότητα για τους περισσότερους και όχι μόνο για τους νέους, γενικότερα και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικογένειες, που εκεί είναι έτσι περαιτέρω δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Γιατί δουλεύουν δύο. Η οικογένεια έχει γίνει σκορποχώρη, δεν βρίσκονται ποτέ μεταξύ τους. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε συνθήκες όπου δεν νιώθουν ότι είναι οικογένεια, δεν νιώθουν ότι έχουν οικογένεια. Απλά λένε ότι ο μπαμπάς και η μαμά είναι εδώ για να φέρουν το χρήμα στο σπίτι και μέχρι εκεί. Που αυτό το χρήμα δεν φτάνει ούτε για τα βασικά. Αλλά στην κυβέρνηση και ο κύριος Θοδωρικάκος μας λένε ότι θα παγώσουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και να τους φυλάμε και τις παντόφλες. Δηλαδή για το καλό το οποίο μας έχουν κάνει. Και υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που βγαίνουν και λένε: να, ορίστε τι έκανε η κυβέρνηση. Τι έκανε η κυβέρνηση? Συντηρεί την ακρίβεια, απλά τη συντηρεί στα ίδια καθεστώτα όπου δεν θα ανέβουν οι τιμές μέσα στο καλοκαίρι. Και από Σεπτέμβριο θα τις κατεβάσουν λίγο για να δείξουν ότι τάχα μου δήθεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση, αλλά η κατάσταση δεν αποκλιμακώνεται. Και άκουσα και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει την περιοδία του και λέει ότι η απάντηση στην ακρίβεια, λέει, είναι η αύξηση των μισθών. Ποια αύξηση μισθών, κύριε Πρωθυπουργέ? Ποια αύξηση των μισθών συγκεκριμένα? Θέλουμε να μας πείτε, τα 30 ευρώ το μήνα, αυτή η αύξηση? Το γεγονός του ότι το αφορολόγητο είναι στα 8.600 αυτή τη στιγμή και από εκεί και πέρα ο πολίτης αρχίζει και πληρώνει υπέρογκους φόρους. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι μας έχετε δώσει αύξηση και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, που φέτος με τις φορολογικές δηλώσεις ξεκίνησαν να πληρώνουν εφορία άνθρωποι που μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου λένε ότι, ξέρεις τι, εμείς παίρναμε πίσω χρήματα από την εφορία και πλέον έρχεται η εφορία και μας ζητάει χρήματα. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Έχεις δώσει δηλαδή αύξηση 30 ευρώ στο βασικό μισθό και έρχεται η στιγμή που κάνεις φορολογική δήλωση και βγαίνει το εκαθαριστικό και σου λέει ότι χρωστάς 300-400 ευρώ. Και λες, τι έγινε τώρα ρε παιδί μου, γιατί? Γιατί για να πιάσεις τα 8.600 συνεπάγεται ότι πρέπει να ζεις με 7-7.500 το μήνα, και άμα βάλεις και τα δώρα και τα επιδόματα και τα λοιπά, να φτάσεις τα 8.600 με τα βίας. Εκεί πέρα λες ok. Άμα παίρνεις όμως 8.000 ή κάποιοι άλλοι που παίρνουν 9.000 και 1.000 που παίρνουν μισθό, έρχεται η εφορία και τσουπ βάζει το βρωμόχερό της μέσα στην τσέπη σου και σου ταρπάζει, λες και είσαι ο πλούσιος, ας πούμε. Που σε άλλες χώρες, σε ανεπτυγμένες χώρες, το αφορολόγητο είναι στα 20-22.000 ευρώ, που εκεί θα έπρεπε να είναι κανονικά. Αλλά εδώ, σε αυτή τη χώρα, επειδή οι πολιτικοί δυστυχώς είναι άνθρωποι απόλυτα ψεύτες και υποκριτές και κοιτάζουν μόνο το πώς θα κλέψουν, έχουν τόσο χαμηλά το αφορολόγητο για να πληρώνουμε όλοι μας τα ταμπατζιλίκια τα δικά τους, τα γούστα τα δικά τους, και εμείς να είμαστε στον πάτο. Άμα δεν τα βλέπει αυτά ο Έλληνας και δεν του στείλει στον κάλαθο των αχρήστων, τότε θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση και θα συνεχίσει να δυσχεραίνει έτι περαιτέρω, εάν πραγματικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξανακερδίσει τις επόμενες εκλογές. Ο Μητσοτάκης θέλει φυσικά να πάρει άλλη μία τετραετία, όπως είπε ο ίδιος, για να μπορέσει να προλάβει να μην πάει φυλακή, και αυτός και πολλοί δικοί του. Το θέμα είναι, ο Έλληνας θα του τη δώσει αυτή τη τετραετία?

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 6:58. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε τόσο λίγο πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Για ακόμη ένα πρωινό μαζί μας είναι η εταιρεία Digicar. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του rent a car και του leasing αυτοκινήτων και προσφέρει σύγχρονες λύσεις για τη μετακίνησή σας, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε επιχείρηση με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicar διαθέτει νέο στόλο φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων. Μπορείτε να κάνετε ένα ευέλικτο πρόγραμμα μίσθωσης και βέβαια έχει και άμεση εξυπηρέτηση, ενώ προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία εχμής. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας παροτρύνω να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της στο www.digicar.gr και γιατί όχι να κλείσετε το επόμενο.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04-218.
5: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
7: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
8: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
9: Και το μπάρμπεκιου.
8: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
8: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
10: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-27940.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
13: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
13: Από το γυροδικείο!
14: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
13: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
14: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
15: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
5: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
15: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 2641-049-049.
5: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
16: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
17: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641 0 25 165.

0: επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
1: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
2: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, papaki@gmail.com.
1: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
7: Εδώ είμαστε, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τρίτη σήμερα, 30 του Ιούνιου του 2026. Τελευταία μέρα αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Από αύριο μπαίνουμε στον Ιούλιο. Και μαζί με τον Ιούλιο ξεκινάνε και οι δασμοί σε Temu, Shein, όλα αυτά τα διαδικτυακά μαγαζιά τα οποία προτιμάει ο κόσμος να ψωνίζει, γιατί βρίσκει φθηνά προϊόντα. Η αλήθεια είναι αυτή, σου λέει θα πάρω μια κινεζιά, θα πάρω και ένα μπλουζάκι με 3-5 ευρώ, εδώ θα το πληρώσω 15-20. Ναι, αλλά τώρα εδώ πέρα από αύριο, σήμερα όσοι προλάβετε σήμερα, γιατί από αύριο οι αγορές από τις διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες αυξάνονται, καθώς τίθεται σε ισχύ ο νέος δασμός ο οποίος θα υπάρξει για τα 3 ευρώ για τα μικροδέματα τα οποία εισάγονται από χώρες οι οποίες βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τώρα ο συγκεκριμένος δασμός των 3

αφορά αγορές, ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ. Και αυτό αναμένεται να αυξήσει περισσότερο το τελικό κόστος για εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι μπαίνουν σε αυτές τις πλατφόρμες για να βρουν φθηνά προϊόντα, όπου τα φθηνά κυρίως προϊόντα θα επηρεαστούν ιδιαίτερα και είναι και αυτά που αποτελούν την βάση των αγορών από πλατφόρμες όπως είναι το Shein και το Temu. Σύμφωνα τώρα με τη νέα εγκύκλιο που εξεδόθη από την ΑΔΕ, ο δασμός 3 ευρώ στις αγορές από αυτές τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα επιβάλλεται ένα διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ένα παραγγελία. Έτσι, όσο περισσότερα διαφορετικά προϊόντα θα περιλαμβάνει ένα καλάθι αγορών τέλος πάντων, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επιβάρυνση. Ενώ το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει προσωρινά έως τις 30 Ιουνίου του 2028, όπου από εκεί και πέρα θα υπάρξουν έτη περαιτέρω αυξήσεις. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει, ότι εγώ παίρνω, ας πούμε θέλω να πάρω 3 ίδια μπλουζάκια, έτσι, εκεί πέρα θα πληρώσω 3 ευρώ δασμό. Εάν θέλω να πάρω τώρα για παράδειγμα 3 μπλουζάκια, μία βάση κινητού, δηλαδή κάποια διαφορετικά προϊόντα, για κάθε κατηγορία προϊόντος θα πληρώνω συν 3 ευρώ. Και βέβαια αυτός ο εισαγωγικός δασμός αφορά αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές, όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ. Και δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ψωνίζει πάνω από 150 ευρώ από τις διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες. Πάντως, όπως είπα προηγουμένως, η επιβάρυνση αυτή υπολογίζεται ένα διαφορετικό είδος προϊόντος. Δηλαδή, 3 πανομοιότυπα προϊόντα στο ίδιο δέμα επιβαρύνονται με έναν δασμό, ο οποίος θα είναι 3 ευρώ. Αν όμως το δέμα περιλαμβάνει 3 διαφορετικά προϊόντα, εκεί πέρα ο συνολικός δασμός ανέρχεται 3-3-9, δηλαδή στα 9 ευρώ. Δηλαδή, πληρώνουμε 3 ευρώ για το καθένα, καθώς πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη. Επίσης, διαφορετικό είδος είναι και ένα προϊόν το οποίο έχει διαφορετική πρώτη ύλη. Για παράδειγμα, παίρνεις 2 μπλουζάκια. Το ένα μπλουζάκι είναι μεταξωτό, το άλλο είναι μάλινο. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πληρώσεις 3 ευρώ για το μεταξωτό μπλουζάκι και άλλα 3 ευρώ για το μάλινο. Ειδικότερα δηλαδή, τα προϊόντα υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις. Όπως λένε, το δέμα περιέχει 2 διακριτά είδη και θα πρέπει να καταβληθεί τελωνιακός δασμός ύψους 6 ευρώ, δηλαδή 3 ευρώ για την κάθε κατηγορία. Τώρα, ο ειδικός αυτός δασμός καταβάλλεται στις τελωνιακές αρχές, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πολιτή, τη μεταφορική εταιρεία ή όποιος είναι τέλος πάντων εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής, και βέβαια το κόστος αναμένεται να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή είτε κατά την ολοκλήρωση της αγοράς είτε πριν από την παράδοση του δέματος. Και βέβαια ο νέος δασμός είναι κάτι το οποίο δεν αντικαθιστά τον ΦΠΑ, καθώς όταν η αγορά πραγματοποιείται μέσω του συστήματος Import One Stop Shop, ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις εισπράτεται κατά τον εκτελονισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιστροφές, σε περίπτωση που κάποιος αλλάξει γνώμη ή το προϊόν δεν του κάνει και το επιστρέψει, ο δασμός ο οποίος έχει καταβληθεί, να ξέρετε ότι δεν επιστρέφεται. Δηλαδή, θα σας επιστρέψει η εταιρεία τα χρήματα τα οποία δώσατε σε αυτήν, αλλά τα χρήματα αυτά, τα 3 ευρώ και πόσα τριάρια θα έχετε πληρώσει για να έρθουν τα προϊόντα τα οποία έχετε παραγγείλει, να ξέρετε ότι δεν επιστρέφονται. Τώρα, για να δούμε το γιατί επιβάλλεται αυτό το νέο μέτρο, η αλήθεια είναι ότι επιβάλλεται για να μην παίρνει ο Έλληνας επί της ουσίας και γενικότερα οι Ευρωπαίοι να μην μπορούν να ψωνίζουν ευθύνα. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, αυτή είναι η πλήρης αλήθεια. Όμως, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο στόχος, λέει, αυτού του μέτρου είναι να αντιμετωπιστεί ο αθέμητος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές πολύ χαμηλής αξίας προϊόντων από τρίτες χώρες, αλλά και να ενισχυθούν οι τελωνιακοί έλεγχοι στα εκατομμύρια μικροδέματα τα οποία εισέρχονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίχες κατσάρες, πραγματικά, γιατί αν θέλατε να αντιμετωπιστεί ο αθέμητος, όπως λέτε, ανταγωνισμός, θα μπορούσατε να κάνετε κάτι ούτως ώστε να έχουμε προσιτές τιμές στην Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς οι τιμές στην Ευρώπη είναι πανάκριβες. Και πόσο μάλλον για τους Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται στην κατάσταση την οποία βρίσκονται, οι οποίοι ο μισθός τους είναι
πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Οπότε λοιπόν αναγκάζεται να καταφεύγει σε αυτές τις πλατφόρμες για να αγοράσει ρούχα, για να αγοράσει προϊόντα για το σπίτι και τα λοιπά, τα οποία τα βρίσκει ιδιαίτερα φθηνά. Και βέβαια ποιο είναι η λύση για αυτούς, ποιο είναι για ακόμη μια φορά οι πολίτες να βάλουν το χέρι στη τσέπη, ούτως ώστε να περιορίσουν τις αγορές από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Πάντως εκτιμάται ότι οι μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές αποθήκες τους, ώστε περισσότερα προϊόντα να αποστέλλονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις στις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Άρα λοιπόν, ό,τι προλάβετε σήμερα χωρίς φόρους και δασμούς, γιατί από αύριο τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός να πουλάς φθηνά, αλλά είναι θεμητό αντί να κατεβάζεις τις τιμές στα υψηλά προϊόντα που τις περισσότερες φορές είναι τιμές εσχροκέρδειας, να προσεγγίσεις τις χαμηλές τιμές, να ανεβάζεις τις τιμές για να μην δυσαρεστηθούν οι μεγάλες εταιρείες. Οπότε μιλάμε για ελεύθερη οικονομία, η οποία δεν υφίσταται μάλλον ελεύθερη οικονομία, γιατί το κέρδος για τις εταιρείες και οι δασμοί και οι υψηλές τιμές για τους πολίτες είναι ό,τι πιο αθέμητο συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

Και άλλο ένα θέμα το οποίο το ανέφερα και προχθές. Αλλά επειδή πάνω σε αυτό μου στείλατε πολλά μηνύματα στο Facebook, στο Instagram κτλ. Είναι ένα θέμα που αφορά τα δημοτικά τέλη, τα οποία δημοτικά τέλη φεύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και αυτό συνεπάγεται ότι θα αντιμετωπίσουμε ακόμη ένα πρόβλημα. Γιατί ανοίγει ο δρόμος για την αποδέσμευση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος, καθότι το νομοσχέδιο προβλέπει την απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους. Οπότε μπορεί να βλέπουμε να είναι λίγο φθηνότερος ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά θα μας έρχονται τα δημοτικά τέλη, θα μας έρχεται ο μποναμάς μία φορά τον χρόνο και θα είναι μέχρι 12 δόσεις που θα πρέπει να τα πληρώσουμε. Πάντως, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, για κάθε ακίνητο θα εκδίδεται ετήσιο ειδοποιητήριο, δηλαδή όπως γίνεται με τον ένφια. Όπως μας έρχεται ο ένφια κάθε χρόνο, έτσι θα μας έρχονται και τα δημοτικά τέλη. Αντίστοιχα, η εξόφληση του ποσού, όπως είπα προηγουμένως, θα γίνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις. Θα γίνεται μέσω e-banking ή μέσω πάγιας εντολής ή μέσω ψηφιακού πορτοφόλιου από τον ιδιοκτήτη του ακίνητου. Στόχος, όπως λένε, είναι να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός σύσπραξης των δημοτικών τελών, κάτι το οποίο εξήγησε σχετικά ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, δίνοντας, λέει, ορίζοντα εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Δηλαδή από 1η Ιανουαρίου του 2028 θα είναι αποδεσμευμένα τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Θα μας έρχεται ο μποναμάς μια φορά το μήνα. Και θα πρέπει εμείς να έχουμε το νου μας να πληρώνουμε τα πανάκριβα δημοτικά τέλη τα οποία πληρώνουμε σε ολόκληρη τη χώρα για έργα τα οποία δεν υλοποιούνται. Γιατί οι περισσότεροι δήμοι δυστυχώς είναι ανεπαρκείς απέναντι στους πολίτες. Βλέπεις, ας πούμε, τα έλεγα και προχθές, χθες νομίζω το συζητούσα, ή το Σάββατο. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα. Το θέμα είναι, βλέπεις ότι πεζοδρόμια είναι κατεστραμμένα, ράμπες αναπήρων οι οποίες είναι απόλυτα κατάλληλες, διαβάσεις πεζών οι οποίες είναι επικίνδυνες, πάρκα τα οποία καταραίουν. Δεν μιλάω για το Δήμο Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, που τουλάχιστον ο Δήμος Θεσσαλονίκης, να πω την αλήθεια, βλέπω ότι ο κύριος Αγγελούδης, η αλήθεια είναι ότι έχει ασχοληθεί, τα καλά θα τα πούμε. Γιατί βλέπω ότι και πεζοδρόμια έχουν φτιάξει και διαβάσεις πεζών και έξυπνες διαβάσεις και λίγο τα πάρκα έχουν συμμορφωθεί, κάτι γίνεται. Από εκεί και πέρα όμως, το θέμα είναι ότι πληρώνουμε πανάκριβα δημοτικά τέλη και αυτά θα έρχονται μία φορά το χρόνο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε πολλές εκ των περιπτώσεων μπορεί να αυτό το δημοτικό τέλος να το αφήνουμε στην άκρη, γιατί δεν θα μπορούμε να το πληρώσουμε. Όχι γιατί δεν θέλουμε να το πληρώσουμε, γιατί όταν ήταν μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος, θέλοντας και μην το πλήρωνες. Τώρα δεν θα μπορείς. Λες, ας το αφήσω στην άκρη μου, και βλέπουμε τι θα γίνει. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα αυξηθούν έτη περαιτέρω τα δημοτικά τέλη τα οποία θα είναι λήξη πρόθεσμα ή τα οποία δεν θα καταβάλλονται. Οπότε οι Δήμοι σε μια τέτοια περίπτωση θα αναγκαστούν να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη για να μπορούν να ανταπεξέλθουν των υποχρεώσεών τους. Το θέμα είναι όμως ότι θα την πληρώσουμε όλοι μαζί. Και μάλιστα ο κύριος Λιβάνιος, απευθυνόμενος στη Βουλή, είπε ότι με την νομοτεχνική βελτίωση αυτή προβλέπεται ένα προεδρικό διάταγμα με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων. Αλλά πάμε να δούμε λίγο το πώς φτάσαμε ως εδώ. Γιατί αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τόσο οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας όσο και οι Δήμοι έχουν εκφράσει ότι επιδιώκουν την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς, ούτως ώστε να υπάρξει τάχα μου δήθεν μια απλοποίηση των διαδικασιών. Από την πλευρά των παρόχων τώρα, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας έχει διατυπώσει σταθερά τη θέση ότι οι εταιρείες προμήθειας πρέπει να απεμπλακούν από την ίσπραξη τελών υπέρ τρίτων, καθώς αυτά δεν σχετίζονται με την παροχή ενέργειας. Και αναρωτιέμαι τώρα, θα βγάλετε κάποια στιγμή και την ΕΡΤ την οποία πληρώνουμε? Θα βγάλετε κάποια στιγμή και όλες αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, ξέρετε, αυτά που πληρώνουμε για τους λαθρομετανάστες, θα τα βγάλετε και αυτά από το λογαριασμό του ρεύματος? Θα βγάλετε και τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, τα οποία και αυτά τα κερατιάτικα τα πληρώνουμε? Έχω αυτή την απορία, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει
de facto λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να το δούμε λιγάκι αυτό το πράγμα. Από την πλευρά του βέβαια, μάλιστα ο σύνδεσμος επισημαίνει ότι η κατεύθυνση αυτή ευθυγραμμίζεται με το πλάνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζητά μείωση φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια και αφαίρεση μη ενεργειακών συνιστώσεων από τους λογαριασμούς. Δηλαδή τώρα η μείωση της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια θα επιτευχθεί βγάζοντας ας πούμε τα δημοτικά τέλη ή μειώνοντας πραγματικά την φορολογία στο ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία είναι και αυτή στο Θεό, και βέβαια και η τιμή της κιλοβατόρα στην Ελλάδα δεν είναι και ιδιαίτερα φθηνή. Τώρα βέβαια το νέο αυτό σύστημα συνοδεύεται και από γκρίζα σημεία, όπως είναι λογικό, τα οποία θα πρέπει να έχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι έχω ψάξει, έχω διαβάσει και δεν έχω βρει να έχει γίνει ξεκάθαρο το τι θα ισχύει για τα κίνητα τα οποία είναι νοικιαζόμενα. Το ένα σενάριο θέλει να υπάρξει έκδοση ειδοποιητήριου στο όνομα του ιδιοκτήτη, ενώ το άλλο προβλέπει να υπάρξει επιβάρυνση του ενοικιαστή. Στο πρώτο σενάριο τώρα, οι άνθρωποι της αγοράς φαίνεται ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να παρατηρηθεί μετακύληση του κόστους στους ενοικιαστές και να δούμε μια εξίσου αύξηση στο ενίκιο. Και ασαφές είναι επίσης το γεγονός ότι το τι θα ισχύει για τα κλειστά ή για τα ακατοίκητα ακίνητα. Και βέβαια διευκρινήσεις χρειάζονται και για την εφαρμογή των τελών στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών, γιατί και εκεί πέρα τα πράγματα είναι... Δεν ξέρω, γενικότερα θα υπάρχει μεγάλη σύγχυση πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι πολλά δημοτικά τέλη δεν θα πληρώνονται, με αποτέλεσμα να αυξηθούν έτσι περαιτέρω και να έρθει άλλο ένα δυσβάσταχτο κόστος να προστεθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο η όλη κατάσταση.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή μιλάω για δημοτικά τέλη τώρα και τα λοιπά, μια παρέα φίλων εκεί στην Κρήτη έκαναν ένα χιουμοριστικό βίντεο και έκαναν γενέθλια σε μια λακκούβα η οποία έκλεισε ένα χρόνο. Ναι, ναι, πραγματικά, και είπανε χρόνια πολλά στη λακκούβα. Είναι τα δημοτικά τέλη τα οποία πληρώνουν. Ναι, το περιστατικό έγινε στην περιοχή Σφινάρη, όπου μια λακκούβα έκλεισε 12 μήνες ζωής και κάποιοι νεαροί αποφάσισαν να τις κάνουν γενέθλια. Τις έβαλαν ένα σημάδι για να μην πέφτουν μέσα οι οδηγοί και με αρκετό έτσι χιούμορ κατάφεραν να κάνουν την λακκούβα viral. Το αστείο όμως αυτό, γιατί εντάξει είναι ένα ωραίο βίντεο το οποίο ανέβησαν τα παιδιά, κρύβει ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα, ότι ένας δρόμος με μια λακκούβα η οποία βρίσκεται επί 12 μήνες μπορεί εύκολα να γίνει παγίδα για οδηγούς και ιδιαίτερα για οδηγούς δικύκλου. Αν έχουμε δηλαδή ένα ατύχημα σε εκείνο το σημείο, ποιος θα φταίει? Θα φταίει η κακιά η ώρα, θα φταίει ο δήμος, θα φταίει ο οδηγός ο οποίος δεν πρόσεξε? Ποιος ακριβώς θα φταίει για αυτήν την κατάσταση? Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να βάλετε μισό κιλό πίσα και να κλείσετε εκεί τη λακκούβα ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι διέρχονται από εκείνο το σημείο στο δρόμο? Γιατί πληρώνουν δημοτικά τέλεια άνθρωποι εκεί πέρα και γενικότερα πληρώνουμε σε αυτή τη χώρα και πληρώνουμε αδρά για να έχουμε υποτίθεται ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, αλλά το οδικό δίκτυο μόνο ασφαλές δεν είναι. Λακκούβες, κακοτεχνίες, μπαζώματα, ξεμπαζώματα, πάνε ρίχνουν πίσα, πηγαίνουν οι εταιρείες ίντερνετ, ξυλώνουν το δρόμο, το ξανακλίνουν, μετά ξεκινάει να σκάβει η ΔΕΗ, ξυλώνει την άσφαλτο, την ξανακλίνει. Μετά να μην σκάψουμε και για το αέριο, σκάβουμε και για το αέριο και γίνεται όλη αυτή η αναμπουμπούλα. Και δυστυχώς δεν έχουμε ένα καλό δικό δίκτυο. Και βέβαια αυτές οι δουλειές γίνονται και αρπακόλα. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά μας, ρίξε άσφαλτο ρε παιδί μου εκεί πέρα όπως όπως, ίσα ίσα να καλύψουμε το τι κάναμε και από εκεί και πέρα εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει το πώς μας έχουν και το πώς μας εκμεταλλεύονται και δεν μόνο στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Τόσες κακοτεχνίες. Για παράδειγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, άμα πάμε προς τα δυτικά εκεί στο δρόμο που είναι το παλιό ΣΔΟΕ προς το Καλοχώρι, ένας δρόμος ο οποίος είναι απόλυτα επικίνδυνος, από τον οποίο περνάνε καθημερινά δεκάδες φορτηγά, βαρέα οχήματα, μηχανάκια, τα πάντα έτσι. Ένας δρόμος ο οποίος δεν γνωρίζουν αν ανήκει στο Δήμο ή αν ανήκει στην περιφέρεια, και αυτό συνεπάγεται ότι δεν δίνουν χρήματα για να τον επισκευάσουν. Δηλαδή μέχρι που θα συμβεί κάποιο ατύχημα και θα χτυπήσει κανένας άνθρωπος και θα χτυπήσει άσχημα και μετά θα λέμε «Α, η κακιά η ώρα, αλλά πληρώνουμε εμείς, κατάλαβες τα κορόιδα». Λοιπόν, 7 και 30 σχεδόν η ώρα και πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε μετέπειτα πάλι πίσω.
1: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976 79 80 23.
7: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον.
8: με θέα τα καταγάλανα νερά σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια. Δίπλα στον επαγγελματία.
10: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
11: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
12: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
15: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
16: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
17: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
18: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
17: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
18: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
17: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο. Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
19: Το Double Espresso Café.
17: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
19: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
17: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
19: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
17: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
19: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
17: Double Espresso Café.
19: Διπλή απόλαυση. Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμίθια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βίρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
21: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
22: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
23: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
21: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
23: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-57-778.
23: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
24: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
25: Με τη μέθοδο Dallas.
24: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
25: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
24: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
25: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
24: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
25: Dallas.
24: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
25: Τηλέφωνα 26410-45544
24: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
26: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
27: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Γιατί όλα αυτά είναι στημένα, να ξέρετε, όλα αυτά που βλέπετε είναι ένα άκρος στημένο πολιτικό παιχνίδι για να δείξουν, για να δείξει ο Μητσοτάκης ότι ο λαός τον θέλει και είναι δίπλα του. Βέβαια, αφού χαιρέτησε τον κόσμο, ο οποίος μαζεύτηκε εκεί πέρα στο σημείο, έβγαλε φωτογραφίες, γιατί για φωτογραφίες και για influencer καλός είναι πανθεμάτων, και είπε ότι σε μια εποχή που ενισχύεται η αντίληψη όλοι το ίδιο είναι, εμφανίζονται λέει νέοι της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα απαντήσει με τον απολογισμό του έργου της. Σε αυτό μπορούμε να απαντήσουμε και εμείς με τον απολογισμό του έργου σας, μη στενοχωριέστε. Και συνέχισε λέει όταν έρθει η ώρα θα σας πούμε τι υποσχεθήκαμε το 2023 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τελικά τι κάναμε. Ναι, λοιπόν, αρχικά να σας πω τι δεν μας είπατε και τι κάνατε. Δεν μας είπατε ότι θα ψηφίσετε το γάμο των ομοφυλόφιλων, αλλά το ψηφίσατε. Δεν μας είπατε ποτέ ότι δεν θα μειώσετε το ΦΠΑ, το κάνατε. Δεν μας είπατε ποτέ ότι θα γίνει καρτέλ το σούπερ μάρκετ, το ηλεκτρικό ρεύμα και όλες οι παροχές. Δεν μας είπατε ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια που δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Δεν μας είπατε ότι θα συνεχίσουν τα φαν να πετάνε τον κόσμο έξω από τα σπίτια τους. Δεν μας είπατε ότι δεν θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Επίσης δεν μας είπατε ότι θα κάνετε τόσα πολλά σκάνδαλα και δεν θα πηγαίνει κανένας φυλακή. Είναι μερικά από τα σημαντικά πράγματα τα οποία μας έκρυψε η Νέα Δημοκρατία. Οπότε ο απολογισμός του έργου της, όταν θα έρθει, δεν χρειάζεται να έρθει κάποια συγκεκριμένη ώρα. Ο απολογισμός του έργου μιλάει ήδη από τα τεράστια σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν. Ο ΠΚΕΠΕ, Τέμπη, παρακολουθήσεις και πολλά πολλά άλλα που άμα τα πιάσω πραγματικά μία, δύο, τρεις εκπομπές νομίζω ότι δεν φτάνουν για να τα αναλύσω. Από το 2019 που το πρώτο σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν το γεγονός ότι πήρε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο γραφείο του ίδιος ο Πρωθυπουργός και μετέπειτα είδαμε και όλο αυτό το οποίο εκτυλίχθηκε με το Predator και τις παράνομες παρακολουθήσεις. Και μέχρι το σήμερα που φτάσαμε που είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι ο απολογισμός του έργου της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρος και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να έρθουν οι εκλογές για να το δούμε. Το βλέπουμε ήδη, το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Προηγουμένως έβαλα ένα ηχητικό με νέους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν και μίλησαν στις κάμερες και λένε για το πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά τους, για το γεγονός ότι έχουν φτάσει πολλοί 30 ετών και δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το παιδικό τους δωμάτιο και συνεχίζουν να μένουν εκεί καθότι δεν βγαίνουν οι μισθοί για να μπορέσουν να πιάσουν ένα δικό τους σπίτι. Αυτή είναι η τραγικότητα των πραγμάτων της Νέας Δημοκρατίας. Τα χρήματα να μην φτάνουν για να βγει ο μήνας. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι ο απολογισμός του έργου το οποίο έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 7-7,5 χρόνια τα οποία βρίσκονται στα πράγματα. Μάλιστα είπε ο Πρωθυπουργός ότι εύκολες λύσεις κατά της ακρίβειας δεν υπάρχουν, ενώ συμπλήρωσε πως οι αυξήσεις των μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Γιατί δεν αυξάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, τους μισθούς με βάση το ΑΕΠ της χώρας? Δεν θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό το πράγμα ούτως ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να ανταπεξέλθει και να μην είναι στην πείνα? Δεν σας ενδιαφέρει όμως αυτό το πράγμα, είναι ξεκάθαρο. Και δεν θέλετε να κάνετε κάτι για να βοηθήσετε τον μεροκαματιάρη, τον απλό πολίτη, αλλά ό,τι και να κάνετε είναι βασισμένο στις ανάγκες και τα θέλω των ολιγαρχών, των καρτέλ και όλων αυτών οι οποίοι μας έχουν ξεσκίσει κυριολεκτικά. Να μην μιλήσω για τη φορολογία, όπου η Ελλάδα έχει την πιο άδικη φορολογία στους πολίτες της, γιατί αντί να φορολογήσετε αυτούς που πρέπει να φορολογήσετε, κοιτάζετε να φορολογήσετε τον απλό πολίτη ο οποίος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας εν ολίγες. Πιστεύω ότι εσείς που με ακούτε το αντιλαμβάνεστε, το ζείτε στην καθημερινότητά σας. Μια δύσκολη καθημερινότητα όπου παρακαλάμε το Θεό μη μας τύχει καμία στραβή και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.

Επίσης ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το κέντρο υγείας στο Εγάλεο, ένα από τα 110 κέντρα υγείας στη χώρα μας όπου έχουν ανακαινιστεί όπως λέει και έχουν αναβαθμιστεί. Όχι με ελληνικά χρήματα, δεν είναι με χρήματα τα οποία έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι με χρήματα δικά μας, τα χρήματα τα δικά μας πηγαίνουν στις τσέπες κάποιων άλλων. Είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης τα οποία εδόθησαν για να ανακαινιστούν κάποια κέντρα υγείας και κάποιες πτέρυγες νοσοκομείων. Όχι ότι από εκεί δεν έχουν φάει χρήματα, προς Θεού. Αλλά ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε εκεί πέρα στους χώρους, συνομίλησε με τους εργαζομένους, ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της μονάδας. Δεν ξέρω αν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα είναι νεοδημοκράτες και δεν του είπανε την πραγματική αλήθεια για το κέντρο υγείας και γενικότερα για όλα τα κέντρα υγείας τα οποία και αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά καλό θα ήταν ο Πρωθυπουργός να κάνει έτσι μια βόλτα σε μια γενική εφημερία ενός νοσοκομείου και να συνομιλήσει με τους πολίτες οι οποίοι έχουν το πρόβλημα υγείας τους και περιμένουν ώρες ατέλειωτες προκειμένου να εξεταστούν από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δυστυχώς δεν επαρκεί για τον τεράστιο όγκο των περιστατικών που συρρέουν καθημερινά στα νοσοκομεία.

Έχουμε σεισμική δόνηση αυτή την ώρα μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πριν από λίγη ώρα έγινε στον κότρονα της Λακωνίας. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:13 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά του κότρονα της Λακωνίας, ενώ είχε εστιακό βάθος μόλις 8,8 χιλιόμετρα και γι' αυτό το λόγο έγινε και ιδιαίτερα αισθητός. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν βλέπω να υπάρχουν. Θεωρητικά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Περιμένουμε βέβαια και τους ειδικούς να βγουν να μας πούνε το τι ακριβώς έχει γίνει. Βέβαια κάτι τέτοιες σεισμικές δονήσεις είναι τώρα και η κατάσταση εκεί στη Βενεζουέλα, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.500, όπου τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να δώσουν μια άνηση, κυριολεκτικά άνηση, μάχη με το χρόνο, μπας και καταφέρουν και βρουν εγκλωβισμένους μέσα στα ερείπια. Πάρα πολλοί τραυματίες, κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Μια κατάσταση αρμαγεδόνας πραγματικά. Ο Θεός να δώσει και να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ζωντανοί γίνεται πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber στο 69-07-483-484. Η Μαρία λέει: μακάρι ο μήνας Ιούλιος να μας φέρει καλά μαντάτα. Αχ, μακάρι, τι να πω. Στο Χάρη, καλημέρα. Από τον δροσερό γρανίτη, λέει ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στο Γρηγόρη. Με καφέ και καλή παρέα, λέει, από το Βούλφτεν της Γερμανίας. Πότε θα πεις σαν σήμερα πήρε τον μπούλο Κυριακός Μητσοτάκης? Εάν το ρίξουμε φέτος τέτοια μέρα, του χρόνου τέτοια μέρα θα το λέμε στο σαν σήμερα. Καλημέρα στο μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη, στο φίλο το Χρήστο. Έχουμε ξεφύγει εντελώς, λέει, κάθε βράδυ στο alert και ένα σκάνδαλο. Μου φαίνεται ότι στον Έλληνα αρέσουν τα άπλυτα ρούχα. Όταν βλέπω τους μειοδότες να τους χειροκροτούν, ακόμα τα νεύρα μου χτυπάνε κόκκινο. Τέλος πάντων, λέει, τα χαιρετίσματά μου από την Ιρεμβέργη. Καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί. Στο φίλο τον Πέτρο, καλημέρα. Έχει πάρα πολλά παράσταλη στο Κορδελιό. Σχεδόν δεν σε ακούμε. Ναι, καλημέρα. Αρχικά, Πέτρο μου, χρόνια πολλά για χθες, γιατί ήταν η ονομαστική σου όρθη. Στο Κορδελιό έχει παράσταση. Τι να κάνω, βγείτε λίγο, φυσήξτε εκεί πέρα. Μπας και φύγουν τα παράσταλη, δεν ξέρω. Στο Γιάννη, καλημέρα. Συμφωνία δηλαδή με τα καρτέλα εσχροκέρδειας της ολιγαρχίας. Αυτό γίνεται. Κάνανε μία συμφωνία, ούτως ώστε να διατηρηθεί η εσχροκέρδεια σε υψηλά επίπεδα και να μην αυξηθεί περαιτέρω, και από Σεπτέμβριο βλέπουμε να τα μειώσουμε ελάχιστο για να δείξουμε και ένα κοινωνικό πρόσωπο. Ο Ανδρέας πάει, λέει, τον φάγαμε τον Ιούνιο. Καλημέρα. 40 τετραγωνικά μέτρα σπίτι στην Τζιμισκή, λέει, 780 ευρώ ενίκιο ζητάει ο άλλος. Ναι, δηλαδή, μου στέλνει και την αγγελία. Λέει, ένα προσεγμένο, πλήρως έτοιμο και ιδιαίτερα εμπορικό ακίνητο σε σημείο με διαχρονικά υψηλή ζήτηση που συνδυάζει τοποθεσία, ανακαίνιση και λειτουργικότητα. Τιμή ενοικίασης, λέει, 780 ευρώ. Μία τρύπα, 780 ευρώ. Γιατί είναι στην Τζιμισκή. Σιγά τα ΟΑ, δηλαδή είναι στην Τζιμισκή και... Η κατάσταση πραγματικά έχει ξεφύγει. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ιορδάνα μου, τι μας παίζουν εκεί πέρα στο Βούπερταλ στα ενίκια? Για πες μας έτσι να κάνουμε μια σύγκριση και τι μισθούς έχετε. Στον Κώστα, καλημέρα. Θα σου πω, λέει, πως εδώ στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης πάνω από 18% νεοδημοκράτες έχουν αλλάξει ρότα και ήρθαν προς την ελληνική λύση, και αυτό είναι πραγματικότητα. Επίσης, λέει, από 40 ευρώ το στρέμμα σήμερα μας δίνουν 20 ευρώ για κόψιμο χορταρικών και στο τέλος σε κάνουν και παζάρια. Εγώ, λέει, σήμερα για δύο στρέμματα θα πάρω 40 ευρώ. Τραγικά πράγματα, τι να πω πραγματικά. Καλημέρα στον Αλέκο στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Μήπως αυτή η νέα δικημένη γενιά, λέει, πρέπει να κουνηθεί να διεκδικήσει? Κανείς δεν σου γεμίζει το πιάτο αν δεν το γεμίσεις εσύ ο ίδιος. Τι να διεκδικήσει? Δεν βλέπεις ποιοι να διεκδικήσουν πραγματικά.
Δεν έχουν καταλάβει. Οι περισσότεροι δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει σε τι κατάσταση έχουν βρεθεί και πόσο τραγικά είναι τα πράγματα, αλλά θα το καταλάβουν. Στο... Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα στη Γλυφάδα. Σε περιμένουμε, λέει. Εννοείται, εννοείται. Πρώτα ο Θεός. Στην άδειά μου θα έρθω, θα τα πούμε από κοντά. Εννοείται, θα κάνουμε και βόλτα στην Αθήνα. Θα πάμε και για Τσίπουρο, δεν το συζητώ. Καλημέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Αυτά τα φθηνά προϊόντα, λέει, βγαίνουν πάντα ακριβά. Πήρα εγώ μπλουζάκι, έκανε ηλεκτροκόλληση και δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν αυτό πυρπολήθηκα ή έγινε κάτι άλλο. Εντάξει, συνήθως αυτά τα μπλουζάκια δεν είναι για να κάνεις εργασίες, είναι για να βάλεις ένα μπλου. Τα περισσότερα είναι νάιλον, δεν είναι. Και καλό είναι να μην τα χρησιμοποιείτε στις εργασίες σας, αλλά ο κόσμος, εντάξει, βρίσκει φθηνά προϊόντα εκεί πέρα, σου λέει νάιλον, νάιλον, κομμάτια να γίνει, θα το πάρω να κάνω τη δουλειά. Στο Θανάση καλημέρα όλη μέρα, σε όλους τους φίλους του Focus. Ο Θανάσης από την Αλεξανδρούπολη, την καλημέρα μου στην, στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα στον Bill the King. Ο κύριος Πρωθυπουργός, λέει, ανακοίνωσε πακετάκι στη ΔΕΘ, κάτι θα τσιμπήσουν πάλι τα γερόντια. Δυστυχώς, ναι, τους έχει κλέψει πόσο, τους έχει κλέψει 100, θα τους επιστρέψει 10 και θα πούνε, α, ο Μητσοτάκης, μπράβο, πόσα να δώσει κι αυτός πια. Καλημέρα στο Γιάννη από την Αθήνα. Να σου πω, λέει, τι γίνεται με τους Δήμους. Ακολουθούν την παλιά εδώ και 20 ετία στη ΣΕΙΔΑΠ. Έχουν ένα σκασμό διοικητικούς υπαλλήλους, ψηφοφόρους και καθόλου εργατικό δυναμικό. Κάθε φορά που κάνουν προσλήψεις, η ίδια συνταγή. Τώρα δεν έχουν φράγκο τσακιστό από το Υπουργείο Εσωτερικών για να τους δώσει και πρέπει να εισπράξουν ζεστό άμεσο χρήμα από τον κόσμο. Η ουσία είναι ο δημότης να πληρώσει τα δημοτικά τέλη. Όταν δεν γίνεται όμως δουλειά στο πράσινο, η αποκομιδή των απορριμμάτων θα πρέπει να διεκδικήσει λεφτά πίσω. Τι περιμένεις να διεκδικήσει ο κόσμος λεφτά πίσω. Κανονικά θα έπρεπε να διεκδικήσουμε τη μείωση των δημοτικών τελών, γιατί ιδιαίτερα στους Δήμους οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα, και ξέρετε το μεγάλο φαγωπότη στους Δήμους, ξέρετε από πού γίνεται, από τα φιλοζωικά. Να το ξέρετε, γιατί οι Δήμοι κανονικά είναι υποχρεωμένοι να στηρώνουν τα αδέσποτα, που εγώ δεν είμαι υπέρ της στήρωσης των αδέσποτων, άλλους πρέπει να στηρώνουμε, δίποδα αδέσποτα, αλλά τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά όμως οι Δήμοι παίρνουν χρήματα για αυτό το πράγμα, παίρνουν χρήματα για να έχουν ταΐστρες, ποτίστρες για τα αδέσποτα. Βλέπετε πουθενά εσείς να σημαίνει κάτι τέτοιο? Ελάχιστοι Δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και εκεί πέρα γίνεται μεγάλο φαγωπότη, να το ξέρετε. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Παραμέρα, λέει, τα συνεργεία που περνούν τις οπτικές ίνες σπάνε τις ολινώσεις υδρεύσεως στους δρόμους. Δύο χρόνια τώρα προκαλούν κυκλοφοριακό κομφούζιο. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πολλές φορές έχει γίνει. Στη Σωτηρία, καλημέρα από τις Σέρες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες των Αγίων Αποστόλων σήμερα. Χρόνια πολλά στο δικό μου παλικάρι τον Αποστόλη. Να τον χαίρεσαι, Σωτηρία μου, γερός και δυνατός να είναι. Η Άννα, σε ό,τι αφορά τη δίθεν καταπολέμηση του αθέμητου ανταγωνισμού, λέει, να διευκρινιστεί ότι εννοούν του εισαγόμενου, διότι ο εγχώριος μια χαρά στηρίζεται από το σάπιο άριστο σύστημα μέσω των καρτέλ που οργιάζουν σε ρεύμα, τρόφιμα κτλ. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ο αθέμητος ανταγωνισμός υπάρχει, η σχροκέρδη υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Κοίτα να δεις ποιος μας επισκέφθηκε. Έχω ανατριχιάσει ολόκληρος, ο Στέλιος. Και η Κο, λέει, ακούει, σε είπε ο Κωνσταντίνος ότι σε κράζω, δύο εβδομάδες τώρα. Δύο εβδομάδες κάνει στον ΟΑΣ δουλεύει εντωμεταξύ. Πόσα παίρνετε ρε εκεί πέρα? Να έρθουμε εκεί άμα παίρνετε τόσα πολλά. Δύο εβδομάδες στην Κόρε, θηρίο. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Εύχομαι να περνάτε όμορφα. Χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια. Φιλιά πολλά και στη γυναίκα και στα παιδιά. Και μου στέλνει έτσι και μια όμορφη φωτογραφία εκεί από το λιμανάκι της Κο. Έτσι να περνάτε όμορφα, χρειάζονται και αυτές οι όμορφες στιγμές με την οικογένεια, με τα παιδιά. Να έχουν τα παιδιά να θυμούνται κάτι όμορφο έτσι, από τους γονείς τους, ότι πήγαμε ένα ταξίδι, μια εκδρομή, διακοπές. Αυτά μας μένουν. Ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο, με τις λακαμίες που έφαγαν το 80% από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, το 27 θα τα κόψουν όλα από την Ευρώπη και μετά να δείτε τι έχει να γίνει. Αυτό ισχύει, παιδιά, ότι παίζει να μην έχουμε νέο πακέτο ενίσχυσης ΕΣΠΑ, και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αν με τα χρήματα της Ευρώπης είμαστε στην κατάσταση την οποία είμαστε, φανταστείτε να κοπούνε και αυτά τι έχει να γίνει. Τότε να τους δω με τίνος χρήματα θα κάνουν πολιτική.
Καλημέρα στον Κώστα. Είμαι παντρεμένο, λέει, 43 χρονών με τρία παιδιά να σου ζήσουνε. Κάνω τρεις δουλειές, μία βασική και μετά ό,τι μπορώ γιατί μπορώ και πάλι δεν βγαίνει. Λέει, κοιμάμαι 4 ώρες κάθε μέρα. Είναι απίστευτα χαζός ο λαός μας. Μας καταδικάζει με τις επιλογές του. Στις κάλπες όλοι, ρε παιδιά, να πάτε. Έχουμε δύναμη, ξυπνήστε που να πάρει ευχή ο Κώστας από το γυμνό Ιβίας. Κώστα μου, σε καταλαβαίνω. Λίγο πολύ κι εγώ στην ίδια μοίρα είμαι, με τη διαφορά ότι δεν έχω τρία παιδιά. Αλλά κάνω τρεις εργασίες για να μπορώ να είμαι, να έχω όλα όσα έχω, τέλος πάντων, και να έχω μια αξιοπρεπή επιβίωση. Αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα, ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό το οποίο λες, αλλά ο κόσμος δεν ξυπνάει, είναι πρόβλημα αυτό. Καλημέρα στον Βασίλη από το Σούλι της Θεσπρωτείας. Συννεφιασμένο το βλέπω το Σούλι, αλλά πολύ ωραία εικόνα αυτή η οποία μου στέλνει ο Βασίλης, με τα πέτρινα σπιτάκια εκεί πέρα, τις αυλές και τα λοιπά. Γραφικό χωριουδάκι, πολύ όμορφο. Στην Ζωή καλημέρα. Δυστυχώς, λέει, γράφεις το φουμπού αλλά δεν κοιτάς τι σου γράφει. Μην το διαβάσεις δημόσια, λέει. Πες μου πρώτα να μην το διαβάσω δημόσια.

0: Να σε καλά, ζωή μου, να σε καλά. Το είδα το μήνυμά σου, δεν το διαβάζω δημόσια. Καλημέρα στον Ηλία. Παιδιά, αυτά τα βίντεο τα οποία στέλνετε δεν έχω χρόνο να τα δω, οπότε. Στον Φιλάρα, καλημέρα από την όμορφη Καστοριά. Ο φίλος μου Αποστόλης, καλημέρα. Πάρε ένα γλυκό, λέει, για τη γιορτή μου. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Ελπίζω ότι θα τα πούμε και από κοντά. Θα έρθουμε στο Βόλο, πιάσουμε και τον Κωνσταντίνο από εκεί, κάτι θα κάνουμε. Καλημέρα στο Δημοσθένη, πολύ ζέστη εδώ, στον Πειραιά προφανώς. Ο Σάκης, το πρόβλημα είναι ότι αυτοί δεν πιστεύουν τον κόσμο και δεν τον ακούνε, αλλά ο λαός τους πιστεύει και τους ακούει. Ο λαός, το πρόβλημα είναι ότι έχει γυρίσει την πλάτη στην κάλπη και αφήνει άλλους να αποφασίζουν για τους ιδίους. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ξέρετε. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Στην Ιωάννα, καλημέρα. Σας ακούμε, λέει, από το Ωραιόκαστρο. Την καλημέρα μου στο Ωραιόκαστρο. Καλό πρωινό, να έχετε με υγεία. Ο Κώστας λέει να μπορέσουμε να μιλήσουμε εκτός αέρα. Να σου πω, λέει, εδώ στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης, τι λεφτά φάγανε από hot spot και ΜΚΟ για αδέσποτα ζώα. Ξέρω τι γίνεται, Κώστα μου, ξέρω τι γίνεται όσον αφορά τα φιλοζωικά και αυτά. Το τι μεγάλη μας αγκούκα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. 4 συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος και της τροχαίας ναυπακτίας για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών στην Αύπακτο. 2 ημεδαποί συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ 2 ακόμη για κατοχή ναρκωτικών και επιβλαβών φαρμάκων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, φαρμακευτικά δισκεία, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτες με υπολείμματα κάναβης, αναβολικές ουσίες και το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ. Στις έρευνες συνέδραμε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών Σπόρτη του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας με παράλληλη έδρα το Μεσολόγγι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στο Μεσολόγγι, στο ύψος του Αγίου Νεκταρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με επιβατικό γιοταχή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και το μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Μεσολογγίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή 14 πυροσβεστικών οχημάτων και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκτασή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Αμφιλοχίας απόστασης 10 χιλιόμετρων. Ειδικότερα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακρανίας, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ από τη χιλιομετρική θέση 110/500 της Εθνικής Οδού Αντιρίου Ιωαννίνων, διασταύρωση των Σαρδινίων, έως τη χιλιομετρική θέση 113/000 της ίδιας οδού στη θέση Αγγέλο και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της επαρχιακής οδού Αμφιλοχίας Εμπεσού. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Την πανηγύρι του θα εορτάσει το Ιερό Παρεκκλήσιο οι Άγιοι 12 Απόστολοι, σύμφωνα με πρόγραμμα που γνωστοποίησε ο Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου, ο Νέος. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας του Θείου Κηρύγματος, ενώ την Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα ακολουθήσουν ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταθείου Κηρύγματος. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες, κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683 6908 671 725.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
5: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε?
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός.

0: Από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
1: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
1: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
3: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
2: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
3: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
2: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε

0: Στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
1: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπι 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικίων, Σουλίου 49, 26410-25776. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
8: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
9: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
8: Από πού την είχατε πάρει?
9: Από το γυροδικείο!
10: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
9: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
10: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
11: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
12: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
11: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
12: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
13: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
14: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
13: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
13: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
15: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
13: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
16: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
17: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
16: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
17: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
16: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
17: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
18: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
17: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
19: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
20: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
21: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
0: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Ράδιο Όραμα, 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. 4 συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος και της τροχαίας ναυπακτίας για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών στην Αύπακτο. 2 ημεδαπείς συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ 2 ακόμη για κατοχή ναρκωτικών και επιβλαβών φαρμάκων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, φαρμακευτικά δισκεία, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτες με υπολείμματα κάναβης, αναβολικές ουσίες και το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ. Στις έρευνες συνέδραμε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών Σπόρτη του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ετωλοκανανίας με παράλληλη έδρα το Μεσολόγγι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στο Μεσολόγγι, στο ύψος του Αγίου Νεκταρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με επιβατικό γιοταχή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και το μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα ακριβή αιτία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή 14 πυροσβεστικών οχημάτων και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκτασή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Αμφιλοχίας απόστασης 10 χιλιόμετρων. Ειδικότερα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακρανίας, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ από τη χιλιομετρική θέση 110/500 της Εθνικής Οδού Αντιρίου Ιωαννίνων, διασταύρωση των Σαρδινίων, έως τη χιλιομετρική θέση 113/000 της ίδιας οδού στη θέση Αγγέλο και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της επαρχιακής οδού Αμφιλοχίας Εμπεσού. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Την πανηγύρι του θα εορτάσει το Ιερό Παρεκκλήσιο οι Άγιοι 12 Απόστολοι, σύμφωνα με πρόγραμμα που γνωστοποίησε ο Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου, ο Νέος. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός Μεταρτοκλασίας του Θείου Κηρύγματος, ενώ την Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα ακολουθήσουν ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μετα Θείου Κηρύγματος. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959
4: σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο

0: Κοκτέιλ και ποτά. Σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάο Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάο Τρικούπη 4.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
5: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.

0: Ήθελαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμη.
1: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
2: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 44.
2: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976 79 80 23.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
6: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
7: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
9: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
8: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
9: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
8: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
10: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
11: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
12: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
13: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
12: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
13: Δηλαδή
12: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
14: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
15: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
14: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410-27940.
14: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
1: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641050153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Μπαϊμπά 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από μπραντς. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
6: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
17: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
18: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
19: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
20: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
18: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
21: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
22: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
0: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
0: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία? Έχει εμάς. Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. 4 συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος και της τροχαίας ναυπακτίας για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών στην Αύπακτο. 2 ημεδαποί συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ 2 ακόμη για κατοχή ναρκωτικών και επιβλαβών φαρμάκων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, φαρμακευτικά δισκεία, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτες με υπολείμματα κάναβης, αναβολικές ουσίες και το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ. Στις έρευνες συνέδραμε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών Σπόρτη του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας με παράλληλη έδρα το Μεσολόγγι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στο Μεσολόγγι, στο ύψος του Αγίου Νεκταρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με επιβατικό γιοταχή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και το μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή 14 πυροσβεστικών οχημάτων και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκτασή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Αμφιλοχίας απόστασης 10 χιλιόμετρων. Ειδικότερα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακρανίας, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ από τη χιλιομετρική θέση 110/500 της Εθνικής Οδού Αντιρίου Ιωαννίνων, διασταύρωση των Σαρδινίων, έως τη χιλιομετρική θέση 113/000 της ίδιας οδού στη θέση Αργέλο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της επαρχιακής οδού Αμφιλοχίας Εμπεσού. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Την πανηγύρι του θα εορτάσει το Ιερό Παρεκκλήσιο οι Άγιοι 12 Απόστολοι, σύμφωνα με πρόγραμμα που γνωστοποίησε ο Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου, ο Νέος. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας του Θείου Κηρύγματος, ενώ την Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα ακολουθήσουν ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη,
4: Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
10: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
9: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
10: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
9: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
10: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
10: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
12: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
13: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντα Ηλίας, Perf

0: 990 και 6942472720. 2727 20.
1: Νταγιάντας Ηλίας, η τέλεια λύση.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81. Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 320023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο!
11: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
11: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
13: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γιγάς, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
13: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
14: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.
15: Στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ

0: διαστάσεις.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
5: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
6: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
6: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 57 778.
6: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07.
9: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυρά. Και έτοιμη Μαμά Μία.
10: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
9: Μαμά Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
11: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
12: Μήπως να πετάμε τότε?
11: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
13: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
14: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
15: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
14: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
15: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
14: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
15: Καθαριστήρια So Clean.
14: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
15: και Πλατεία 3 Φανάρια.
14: Και στο www.soclean.gr.
13: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
16: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος.
0: καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
16: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
17: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
18: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
17: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
19: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
17: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
19: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
17: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-2660.
20: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
21: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
20: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
21: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
22: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
23: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
24: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
26: Ράδιο Όραμα. 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία? Έχει εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. 4 συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος και της τροχαίας ναυπακτίας για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών στην Αύπακτο. 2 ημεδαπείς συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ 2 ακόμη για κατοχή ναρκωτικών και επιβλαβών φαρμάκων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, φαρμακευτικά δισκεία, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτες με υπολείμματα κάναβης, αναβολικές ουσίες και το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ. Στις έρευνες συνέδραμε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών Σπόρτη του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας με παράλληλη έδρα το Μεσολόγγι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στο Μεσολόγγι, στο ύψος του Αγίου Νεκταρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με επιβατικό γιοταχή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και το μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή 14 πυροσβεστικών οχημάτων και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκτασή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Αμφιλοχίας απόστασης 10 χιλιόμετρων. Ειδικότερα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακρανίας, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ από τη χιλιομετρική θέση 110/500 της Εθνικής Οδού Αντιρίου Ιωαννίνων, διασταύρωση των Σαρδινίων, έως τη χιλιομετρική θέση 113/000 της ίδιας οδού στη θέση Αργέλο και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της επαρχιακής οδού Αμφιλοχίας Εμπεσού. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Την πανηγύρι του θα εορτάσει το Ιερό Παρεκκλήσιο οι Άγιοι 12 Απόστολοι, σύμφωνα με πρόγραμμα που γνωστοποίησε ο Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου, ο Νέος. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασίας του Θείου Κηρύγματος, ενώ την Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα ακολουθήσουν ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα Θείου Κηρύγματος. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
0: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές.

0: 80-23.
1: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
6: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 26410 45 544
6: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
10: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671

0: 7725 Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
1: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
11: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
9: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
13: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
14: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
15: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-025-776.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
17: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
18: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
21: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. 4 συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος και της τροχαίας ναυπακτίας για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών στην Αύπακτο. 2 ημεδαπείς συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ 2 ακόμη για κατοχή ναρκωτικών και επιβλαβών φαρμάκων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, φαρμακευτικά δισκεία, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτες με υπολείμματα κάναβης, αναβολικές ουσίες και το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ. Στις έρευνες συνέδραμε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών Σπόρτη του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας με παράλληλη έδρα το Μεσολόγγι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στο Μεσολόγγι, στο ύψος του Αγίου Νεκταρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με επιβατικό γιοταχή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και το μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή 14 πυροσβεστικών οχημάτων και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκτασή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Αμφιλοχίας απόστασης 10 χιλιόμετρων. Ειδικότερα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακρανίας, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ από τη χιλιομετρική θέση 110/500 της Εθνικής Οδού Αντιρίου Ιωαννίνων, διασταύρωση των Σαρδινίων, έως τη χιλιομετρική θέση 113/000 της ίδιας οδού στη θέση Αργέλο και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της επαρχιακής οδού Αμφιλοχίας Εμπεσού. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Την πανηγύρι του θα εορτάσει το Ιερό Παρεκκλήσιο οι Άγιοι 12 Απόστολοι, σύμφωνα με πρόγραμμα που γνωστοποίησε ο Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου, ο Νέος. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας του Θείου Κηρύγματος, ενώ την Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα ακολουθήσουν ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μετα Θείου Κηρύγματος. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81. Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες, κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22 683, 6908 671 725.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Μπαϊμπά 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
2: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
1: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
2: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
1: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
2: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
2: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
4: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
3: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
9: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.

0: Τηλέφωνο 2641 047 100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
2: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
4: Απανέμι Beach Coffee Bar.
5: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
6: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
7: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 104 766. 6945 990 326.
8: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
9: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
8: Από πού την είχατε πάρει?
9: Από το γυροδικείο.
10: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
9: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
10: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
11: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
12: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
11: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
12: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
13: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι, μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
5: Και ήρθε σε μένα.
6: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
4: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών.
10: Κρουαζιέρες.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 2641-058-314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
12: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
11: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
13: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
11: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
13: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
11: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-02660.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 2-310-345-6975 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
1: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
5: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
1: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
5: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
1: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
12: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, Lassen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
17: Coming Panorama, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
18: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
19: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
20: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
21: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
22: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
24: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία? Έχει εμάς.

0: Όλες οι σκέψεις στο μυαλό μου στριμωγμένες.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρή. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο, άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
8: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
12: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
12: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
13: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
14: Και το μπάρμπεκιου.
13: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
15: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
16: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
15: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410-27-940.
17: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
18: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
19: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
20: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-86-3865.
21: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
22: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
21: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
21: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
15: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
21: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
23: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
24: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
0: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
23: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
0: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
23: Τηλέφωνο 2641 057 778.
0: Εδώ

0: Για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο. Γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
2: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
3: Μήπως να πετάμε τότε?
2: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
4: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
5: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
6: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
5: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
6: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
5: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
6: Καθαριστήρια So Clean.
5: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
6: και πλατεία 3 Φανάρια.
5: Και στο www.soclean.gr.
4: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
8: Και μετά όταν έκανε κόμμα, ξανά τα ίδια. Ξανά θα σώσει την Ελλάδα. Τώρα γιατί δεν λένε ότι θα σώσει την Ελλάδα? Τι άλλαξε τώρα, φίλοι μου, και δεν λέτε ότι θα σώσει την Ελλάδα? Γιατί εγώ από την πρώτη στιγμή έλεγα ότι πάει για προσωπική καριέρα. Από την πρώτη στιγμή δεν έκανα κολοτούμπα ποτέ. Εσείς κάνατε κολοτούμπα. Θα παραδεχτείτε ότι κάνατε κολοτούμπα? Δεν παραδέχεστε ότι κάνατε κολοτούμπα? Δεν την παραδέχεστε την κολοτούμπα σας? Κάθεστε μέσα στις τρύπες σας κρυμμένοι και σχολιάζετε τους υπόλοιπους. Αυτοκριτική ασκείτε? Έχετε ζητήσει ποτέ συγγνώμη? Έχετε πει ποτέ ότι ναι ρε, εγώ έλεγα αυτό? Και είχε δίκιο ο Γρηγόρης όταν έλεγε ότι πάει για προσωπική καριέρα. Εγώ έχετε πει ποτέ ότι ναι ρε, εγώ έλεγα ότι αυτή θα σώσει την Ελλάδα? Και τελικά έπεσα έξω. Δεν τα λέτε. Μη θίξετε το πρόσωπό σας. Εφόσον όμως επιλέγετε να μην θίξετε το πρόσωπό σας, μην προσπαθείτε να θίξετε τους υπόλοιπους. Πρώτα θα ασκείτε αυτοκριτική και μετά θα σχολιάζετε. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ σαν Γρηγόρης Ερέτης το λέω και το υπογράφω. Ότι και το λέω γιατί γνωρίζω. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας στη ζωή του και αν θα κατέβει υποψήφιος με κάποιο κόμμα ή δεν θα κατέβει. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το κρίνω. Εντάξει, όταν όμως κάνουν κολοτούμπα, όπως και ο Μόσχος. Ο Μόσχος ήταν με το Βαρουφάκι και έλεγε για τον Τσίπρα χίλια μύρια και μετά πήγε με τον Κασελάκη και τώρα είναι με τον Τσίπρα. Δεν γίνεται να μην τον κατακρίνω όταν έχει κάνει κολοτούμπα. Έχει κάνει κολοτούμπα. Θέλετε να πούμε για τον Χριστοδουλίδη που έκανε κολοτούμπα? Που έλεγε Βελόπουλος μέχρι να σβήσει ο ήλιος? Για ποιους θέλετε να συζητήσουμε και τι να πούμε? Όσοι κάνουν κολοτούμπα θα ανέχονται και θα δέχονται την κριτική. Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να κατέβει υποψήφιος με ένα κόμμα και ποτέ δεν έχει τοποθετηθεί, πρόβλημά του, δικαίωμά του. Δημοκρατία υποτίθεται ότι έχουμε, που δεν έχουμε δημοκρατία. Προς πίσω όμως, δεν δέχομαι. Εντάξει, και να παραδέχεστε τα προς πίσω. Θα ήταν καλύτερο να πει ο καθένας εκεί πέρα έξω ότι ξέρεις κάτι, ναι ρε, υποστήριξα την Καριστιανού. Ναι, την υποστήριξα και τελικά κατάλαβα και από αυτούς που φύγανε, Κοκοτσάκηδες, Παπα-Νικολάου και όλοι αυτοί, ότι τελικά δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα φανταζόμουν. Παρά να λένε δεν υποστήριξα ποτέ Καριστιανού. Εδώ θα βγει τώρα σε λίγο Μόσχος. Λέω, δεν έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος. Αλλά δηλαδή πώς θα αντιδρούσατε αν βλέπατε το Μόσχο να λέει ότι εγώ ποτέ δεν υποστήριξα το Βαρουφάκι? Πώς θα νιώθατε? Είναι απλό το πράγμα. Να έχετε μια ιδεολογία, να είστε σταθεροί στις απόψεις σας για να μην δέχεστε κριτική. Και σε προσωπικό επίπεδο, όταν κάποιος σας μιλάει ευγενικά, να μιλάτε και εσείς ευγενικά και να μην κάνετε επιθέσεις. Γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.

0: αντίδραση. Εμένα, αν κάποιος μου μιλήσει άσχημα και προσπαθεί να με θίξει, θα αντιδράσω και θα μιλήσω. Ναι, ρε. Σιγά μην τον ανεχτώ. Απλά πραγματάκια. Και ξαναλέω, δεν φοβάμαι κανέναν και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Όποιος θέλει να κινηθεί νομικά, να κινηθεί νομικά απέναντί μου. Ούτε ο πρώτος θα είναι, ούτε ο τελευταίος. Εδώ μιλάμε για ενότητα. Εδώ μιλάμε για τον ελληνικό λαό, ο οποίος προσπαθεί να πάει κόντρα στο σύστημα να αντιδράσει, γιατί είναι όμηρος μιας κατάστασης. Εδώ πέρα λέμε ότι στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Εδώ λέμε αλήθειες που σπάνε κόκαλα. Δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε τώρα με λεπτομέρειες. Όχι, είπε ότι έβρισα ενώ δεν έβρισα και ασκούσα κριτική. Εντάξει, ασκούσε κριτική, δεν έβρισε. Χθες, βάλτε να ακούσετε χθες τον κύριο Ηλιόπουλο. Τον Γιώργο Ηλιόπουλο τι είπε. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Ο οποίος έχει στείλει εξώδικο μαζί με τους υπόλοιπους Ίνκα, εμπορικούς συλλόγους, απέναντι στο Στουρνάρα. Το έχει κοινοποιήσει σε όλα τα υπουργεία για αυτό που γίνεται με τα φαντ, για αυτό που γίνεται με τους σέρβισες που κλέβουν τη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Ασχοληθούμε τώρα με το τι κάνει ο Στέφανος και άμα ο Στέφανος θέλει να προχωρήσει στη ζωή του. Αν θέλει να προχωρήσει, ας προχωρήσει. Εσύ την τάλκα τραβάς. Για κάτσε, εγώ κρίνω τους ανθρώπους από τις πράξεις τους. Κρίνω τους ανθρώπους από τη συμπεριφορά τους. Ευγενικότατος άνθρωπος και έχει συνεισφέρει σε αυτή την κοινωνία στο μέγιστο. Εντάξει, έχει συνεισφέρει, έχει βοηθήσει αυτή την κοινωνία στο μέγιστο. Και με τις έρευνες που έχει κάνει, και με το ρεπορτάζ, και με τον τρόπο που κινείται. Τον έχω δει εγώ μαζί με μένα να κουβαλάει σακούλες για να φορτώνει τα φορτηγά για να πάνε πράγματα στους πλημμυροπαθείς. Και αυτές είναι ομές αλήθειες, δεν είναι θεωρίες. Και εκτιμώ και τους υπόλοιπους ακροατές και εθελοντές που βοήθησαν σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Και στα τουρνουά, και στα τρόφιμα που συλλέξαμε, και στις αποθήκες που γεμίσαμε, και στις εκκλησίες που πήγαμε, σε όλα όσα έχουμε κάνει και δεν τα βγάζουμε ντελάλι. Αλλά όχι να μας πείτε ότι ο Focus FM 103,6 δεν δίνει αγώνα και να προσπαθείτε να θίξετε αυτό το μέσο. Δεν το ανέχομαι από κανέναν. Τελεία και παύλα. Και άμα κάποιος έχει προσωπικό ζήτημα με κάποιον άλλον, θα τα λύσουν εκτός αέρα. Δεν θα αφήνουν υπονοούμενα για το ραδιόφωνο. Αλλά όλοι αυτοί δεν μιλάνε για τα Ισραηλινά φαντ. Όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω, οι οποίοι έχουν την άποψή τους και σχολιάζουν την νομοθετική εξουσία και την εκτελεστική εξουσία και λένε για τη δικαστική εξουσία, δεν μας δίνουν λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις? Μπορώ κι εγώ να συζητάω για ώρες, μπορώ κι εγώ να βάλω 5 δικηγόρους και να στέλνουν αγωγές κάθε μέρα. Κάτι θα βρούνε. Μην αγχώνεστε. Κανένας δεν είναι τέλειος. Κάτι θα βρούνε να στείλουν εξώδικο. Κάτι θα βρούνε να στείλουν αγωγές. Αφού θέλετε να γεράσουμε μέσα στα δικαστήρια, ας γεράσουμε μέσα στα δικαστήρια. Είμαι διαθέσιμος. Εμένα τη δουλειά μου τα δικαστήρια είναι 15 λεπτά. Με τα πόδια πάω στα δικαστήρια. Κι όμως, σώζεται έτσι η Ελλάδα? Δεν σώζεται έτσι η Ελλάδα. Ποια είναι η λύση? Εγώ αυτό θέλω να ακούσω. Ποια είναι η λύση? Έρχεται η λύση μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, που για να περάσει σχολική ύλη για να πάει μέσα στα σχολεία μπαίνει σφραγίδα κις. Μήπως έχετε κλειστά τα μάτια σας και ονειρεύεστε? Και μήπως πουλάτε πρόλογο εκεί πέρα έξω για να γίνετε σουσού και δεν έχει καμία ουσία όλη η συζήτηση? Δεν έχετε καταλάβει καλά με ποιους πάτε να τα βάλετε. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά. Εδώ δεν γαϊδεύουμε αυτιά. Εδώ λέμε την αλήθεια ομά και έξω από τα δόντια. Και όποιος αντέχει και όποιος θίγεται να πέσει να κοιμηθεί. Παντού Airbnb, παντού Golden Visa. Αγοράζουν τα πάντα Βούλγαροι, Τούρκοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ισραηλινοί, Γερμανοί, Αμερικανοί. Αυτοί οι YouTuber γιατί δεν κάνουν ένα βίντεο για τη Μεσσηνία? Κάτι εκεί πέρα που βάλανε ένα φράχτη και έχουν αποκλείσει όλη την παραλία και δεν μπορεί να πάει ο Έλληνας να πάει στην παραλία γιατί έχει φράχτη. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην Αλβανία. Γιατί δεν αναδεικνύεται αυτά τα θέματα? Γιατί φοβάστε? Ήρεμα ρωτάω, φοβάστε? Θα μιλάμε δηλαδή επιλεκτικά για το τι έγινε το 1967? Τι με νοιάζει ρε τι έγινε το 1967? Τι με νοιάζει τι έγινε το 2000? Τι με νοιάζει τι έγινε το 2006? Έχουμε 2026 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Ποιος μιλάει για αυτά? Ποιος τοποθετείται έτσι όπως θα έπρεπε να τοποθετείται και δεν πάει για την καρέκλα? Υποστηρίζω φανατικά τη ραδιοφωνική οικογένεια Focus FM 103,6. Και όποιος θίγει παραγωγούς δικούς μας θα με βρίσκει απέναντί του. Γιατί ξέρω τι έχουμε καταφέρει. Και ξέρω πόση κριτική έχουμε δεχθεί. Και ξέρω πόσοι μας έχουν βρίσει εκεί πέρα έξω. Και στην τελική μετά βγαίνανε. Και τι να το κάνω εγώ άμα θα βγεις μετά από δύο χρόνια να πεις ότι ξέρεις κάτι, είχατε δίκιο. Θα βγει μετά από δύο χρόνια και θα πει είχατε δίκιο. Και τι να το κάνω εγώ. Έριξε στη λάσπη. Ρίχνατε τόσα χρόνια όλοι εσείς εκεί πέρα έξω τη λάσπη. Και λέγατε ψεκασμένοι. Κατά την περίοδο της πανδημίας. Λέγατε οι ψεκασμένοι. Λέγατε. Λέγατε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι. Λέγατε. Τώρα τι να το κάνω ρε που βγήκατε να πείτε ότι είχαμε δίκιο μετά από τόσο καιρό. Πόσες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν. Πόσα γελία μέτρα είδαμε. Και σας ανεχτήκαμε όλους εσάς. Που δεν κοιτάτε μακριά και κοιτάτε κοντά. Γιατί δεν σκέφτεστε. Γιατί είστε παρορμητικοί. Γιατί δεν καταλαβαίνετε. Μόνο κρίνετε. Τα ίδια και στη συνέχεια. Έχουμε βγάλει εδώ σκάνδαλα. Εγώ προσωπικά σε αυτή την εκπομπή έχω βγάλει σκάνδαλο, το οποίο τα υπόλοιπα μέσα αυτά τα συστημικά το βγάλαν μετά από 1,5 χρόνο. Και τι λέγατε τότε που έβγαζα εγώ το σκάνδαλο εδώ πέρα. Έλα μωρέ τώρα σιγά και τι. Και μόλις το βγάλανε να πούμε του Μαρινάκη τα μέσα και του Κυριακού και του Μητσοτάκη ή του φίλου του Μητσοτάκη. Α, μαν χαμός. Πρώτα θα τα ακούτε σε αυτές τις συχνότητες εδώ πέρα στα πατριωτικά ραδιόφωνα και μετά θα τα ακούτε και από τους υπόλοιπους αφού θέλετε να το πάμε έτσι. Α, και υπάρχουν και κρυφακούλιδες. Υπάρχουν και κρυφακούλιδες. Υπάρχουν και αυτοί που μας βρίζουν όλη μέρα και όλη μέρα μας ακούνε ρε αδέρφια. Αφού είμαστε χειρότεροι και αφού είμαστε τόσο σκάρτοι και αφού είμαστε οι κακοί της ιστορίας, γιατί μας ακούτε. Γιατί ακούτε αυτά τα ραδιόφωνα. Αφού δεν κάνουμε, είμαστε άχρηστοι, έτσι μας παρουσιάζεται. Είμαστε όλοι άχρηστοι, είμαστε όλοι κακοί. Γιατί μας ακούτε κάθε μέρα και ξέρετε ακριβώς τι λέμε. Σταματήστε να βγάζετε το κόμπλεξ σας. Γιατί ο κομπλεξικός άνθρωπος, το έλεγα και χθες, δεν ζηλεύει απλά. Πονάει όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να χτίσει κάτι ανάλογο που έχουν χτίσει άλλοι άνθρωποι. Και αντί να σηκώσει τον εαυτό του και να πει ότι ξέρεις κάτι, θα πάω να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μια μάχη όχι ένα χρόνο και δύο και τρία. 12 ολόκληρα χρόνια δίπλα στον ελληνικό λαό. Αντί για να πει θα πάω να τους στηρίξω, να μαζευτούμε όσο περισσότεροι μπορούμε. Μπας και αλλάξει κάτι. Μπας και. Τι κάνετε, προσπαθείτε να γκρεμίσετε εμάς. Δεν γκρεμιζόμαστε εμείς, δεν το έχετε καταλάβει. Βάλτε δικηγόρους, βάλτε δικαστές, βάλτε κονέ, πολιτικούς, βάλτε τρομοκράτες, βάλτε ό,τι θέλετε, αστυνομικούς, θέλετε στρατιωτικούς. Βάλτε τους όλους, ρε. Δεν γκρεμίζεται αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε ιδεολογία και είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας. Και πάνω απ' όλα ξέρουμε τι έχει συμβεί. Γιατί ψαχνόμαστε. Και είμαστε κάθε μέρα στις επάλξεις της επικαιρότητας. Κάθε μέρα. Και όταν είσαι κάθε μέρα στις επάλξεις της επικαιρότητας, γνωρίζεις τα θέματα από πρώτο χέρι. Και μην μπερδεύεστε, ο κομπλεξικός δεν μισεί απλά. Προσπαθεί να πατήσει πάνω σου. Προσπαθεί δηλαδή ανταγωνιστικά να αφήσει ένα μήνυμα. Ότι ξέρετε κάτι, δείτε αυτός είναι κακός, εγώ είμαι ο καλός. Έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι. Έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι. Και τι θα κάνουμε, θα ανεχτούμε εμείς αυτές τις συμπεριφορές. Δεν είστε καθόλου καλά. Δεν είστε καθόλου καλά. Και μιλάω γενικά και αόριστα. Γενικά και αόριστα. Γιατί χθες είδα και την Καριστιανού να ανακοινώνει το συμβούλιο. Το συμβούλιο, το μισό συμβούλιο ήταν σε άλλο κόμμα. Το μισό συμβούλιο έλεγε άλλα πράγματα την προηγούμενη μέρα. Εδώ κάποιοι λέγανε από το κόμμα Αυγερινός, έλεγε δεν θα σας απαντήσω τώρα για τον κατώτατο μισθό. Αυτή η κυρία που έχει για τα οικονομικά έλεγε δεν έχουμε ακόμα πρόγραμμα, θα το φτιάξουμε στην πορεία. Έτσι θα σώσετε την Ελλάδα. Εγώ είμαι Έλληνας πολίτης, δεν πολιτεύομαι. Και θέλω να μάθω πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Πώς. Δεν μας λέει κανένας. Ωραία τα επικοινωνιακά τρίκ, ωραία η φάση σας με τις γιγαντοοθόνες, ωραία τα κουστούμια, ωραία τα μαύρα τριαντάφυλλα, ωραία τα μερσεντικά σας, όλα ωραία, αλλά δεν μας λέτε πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Δεν μας λέτε. Και τα κριτήρια ψήφου Εκεί θα έπρεπε να βασίζονται. Το τι λέει ο καθένας, ποιο θα είναι το σχέδιό του για την Ελλάδα. Δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Ποιοι έχουν προτάσεις, ποιοι έχουν πρόγραμμα και τι λέει το πρόγραμμά τους και να είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Γιατί άμα μας την κάνουν σβουριχτή στην πορεία, πρέπει να πάνε στη φυλακή. Εγώ το λέω, όποιος κάνει κολοτούμπα και δεν υλοποιεί και δεν κάνει αυτά που λέει, πρέπει να πηγαίνει στη φυλακή. Όποιος κι αν είναι αυτός. Επίσης, γιατί δεν ακουμπάτε θέματα, μιας και εμείς είμαστε οι κακοί της ιστορίας και όλοι οι άλλοι οι καλοπροαίρετοι και οι καλοί. Γιατί δεν ακουμπάτε θέματα της μαφίας. Γιατί δεν λέτε για τον Καραϊβάζ. Ποιος σκότωσε τον Καραϊβάζ. Ποιος έστεισε καρτέρι έξω από το σπίτι του. Υπήρξε παραγγελία. Τι έγινε με τους υπόλοιπους ανθρώπους που μέρα μεσημέρι τους γαζώνουν με τα καλάσνικο. Θα μάθουμε ποτέ. Δεν ασχολείστε με αυτά τα θέματα, κάνουν τζιζ. Όχι, να ασχολούμαστε επιφανειακά και να λέμε την άποψή μας. Χωρίς πράξεις. Χωρίς πράξεις δεν αλλάζει τίποτα. Άντε και να βγω εγώ τώρα και να πω την άποψή μου για το λαγοκέφαλο που κολυμπάει στο Αιγαίο. Και να τη λέω κάθε μέρα ότι το λαγοκέφαλο είναι επικίνδυνο. Το λαγοκέφαλο. Και λέγαμε τότε ότι υπάρχουν λαγοκέφαλα και δεν κάνανε τίποτα. Και δες τι κατάσταση είναι αυτή με το Αιγαίο και τα λαγοκέφαλα. Αλλάζει τίποτα αν δεν πάω εγώ με ένα δίχτυ ή με άλλους 10 να μαζεύουμε λαγοκέφαλα. Δεν αλλάζει τίποτα. Και σχεδόν όλη η Ελλάδα μιλάει για τα λαγοκέφαλα και λέει για τα λαγοκέφαλα και τοποθετεί λύσεις για τα λαγοκέφαλα και το πρόβλημά τους είναι τα λαγοκέφαλα, αλλά κανένας δεν βρίσκει λίγο χρόνο να πάει να βοηθήσει στην προσπάθεια του να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Οι περισσότεροι είναι στα λόγια και οι λίγοι στις πράξεις. Ο Focus FM 103,6 είναι και στις πράξεις. Πάμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, γιατί και εκεί βλέπουμε τι στρέλες. Δίνουν εδώ το Τσίπρα να πούμε 25%. Σιγά μην έχει και 30% ο Τσίπρας. Ποιος είναι ο Τσίπρας, ξεχάσατε ποιος είναι ο Τσίπρας. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τη σκούφια του αλλιώς. Δεν σας έσωσε δηλαδή το 2015, θα σας σώσει τώρα. Τι άλλαξε. Και 2 χρόνια, 3, πού ήτανε ο Τσίπρας. Που δεν μιλούσε για τίποτα, που δεν μιλούσε πραγματικά για τίποτα. 3 χρόνια διακοπές ήτανε. Και επέστρεψε τώρα σαν τι, σαν ηγέτης. Δεν μπορώ να σας καταλάβω πραγματικά. Κόντρα σε όσους παίρνουν τη διχόνια. Κόντρα σε όσους είναι βαλτοί κάποιοι. Κάποιοι είναι βαλτοί, γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας. Κάποιοι είναι βαλτοί γιατί θέλουν να κάνουν κακό. Και δεν καταλαβαίνουν ότι τους τοποθετούν σε μια θέση να κάνουν πόλεμο σε αυτούς που δεν πρέπει. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή απολαμβάνει τον εμφύλιο σε εισαγωγικά. Σου λέει δες εδώ, μαλώνει το Πασόκ με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου, η Κωνσταντοπούλου με τον έναν, ο άλλος με τον άλλον, ο Βελόπουλος με την Νίκη, η Νίκη με το... χαμός! Και ο Μητσοτάκης πάει και μπαίνει μέσα στο ράλι και κάνει βόλτες. Πώς θα φαινόταν σε αυτόν τον κόσμο εκεί πέρα έξω που σπέρνει τη διχόνια και που δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να γυρνούσαμε όλοι το βλέμμα μας προς τον Μητσοτάκη. Όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, και κάποιοι παίζουν βρώμικο ρόλο. Βρώμικο ρόλο παίζουνε. Και η Καριστιανού ακόμα που την υποστήριζαν κάποιοι. Ασκούσε κριτική στον Τσίπρα. Ασκούσε κριτική στους υπόλοιπους. Και έλεγε θέλω ένα debate με τον Μητσοτάκη. Ρε, είναι απλά τα πράγματα. Βγες, πες την αλήθεια. Εγώ βγαίνω και σου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη δικογραφία η πυρόσφαιρα. Βγαίνουμε χθες με τον Ηλιόπουλο και σου λέμε ότι φίλε, κάηκαν κάποιοι άνθρωποι και δεν έχουμε μάθει ακόμα για ποιο λόγο. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα μάθουμε κιόλας. Και το περνάτε εσείς στον ντούκου, γιατί έρχεται ένα κόμμα και καπελώνει το θέμα. Πόσοι από εσάς τώρα ακόμα ασχολούνται με το τι έγινε στα Τέμπη, το ξεχάσατε, βαρεθήκατε. Όπως μου έστειλε χθες ένας μήνυμα και μου λέει, αδερφέ, λες συνέχεια για τη Νέα Δημοκρατία και τη διαφθορά, πες και κάτι άλλο. Τι άλλο να πω.
1: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
2: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα, σημαίνει όμορφες στιγμές, με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα, μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο, σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976-79-80-23.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 317 1017.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήλου.
14: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.com.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ότι θα διώξει τους τωρινούς, ότι θα τα βάλει με τη Φόντερ Λάιν ή με τους Γερμανούς ή με τους Αμερικανούς ή με τους Εβραίους, τους Ισραηλινούς. Ο Τσίπρας, ξαναδώστο!
16: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κυρία Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Go back, κύριοι της Τρόικας! Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
17: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Φταίτε κι εσείς. Φταίτε. Ξεκάθαρα. Όταν πιστεύετε λόγια του αέρα. Γιατί λόγια του αέρα είναι όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχεις την αντίληψη εσύ εκεί πέρα έξω να καταλάβεις το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορείς να κρίνεις, ρε φίλε, ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει την αλήθεια. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι υπάρχουν άντε, άντε να πω ότι ήταν ο άλλος 18 χρονών. Δεν έχει προχωρήσει στη ζωή του. Δεν έχει φάει, άντε να μην το πω μεσημεριάτικα. Δεν έχει σκοντάψει, δεν έχει πάθει, δεν έχει μάθει. Αλλά άνθρωποι 50 χρονών που έχετε πάθει, έχετε μάθει, δεν ξέρω αν έχετε μάθει, σίγουρα έχετε πάθει όμως. Δεν γίνεται, ρε αδέρφια. Δεν γίνεται να μας λέτε ότι θα μας σώσει ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Δεν γίνεται, ούτε το Πασόκ που είναι καταχρεωμένο. Δεν γίνεται. Σας ενοχλεί που λέμε ότι πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες σε άλλους πολιτικούς να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και συγκεκριμένα εγώ σας έχω δηλώσει ότι δεν με νοιάζει πραγματικά ποιο θα είναι το πρόσωπο, γιατί δεν είμαι προσωπολάτρης. Αλλά εγώ σαν Γρηγόρης ανήκω στον πατριωτικό χώρο. Ανήκω στον πατριωτικό χώρο, καλός ή κακός. Λοιπόν, ένα λεπτό, ανοίγω μια παρένθεση. Μου στέλνει τώρα από την αίθουσα σύνταξης έκτακτο. Συναγερμός, λέει, στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας. Παναγία σώσε. Λοιπόν, κατάρρευση πολυκατοικίας σημειώθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κτίριο ήταν παλιό και γινόταν εργασίες. Δυνάμεις της πυροσβεστικής σπέβδουν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες και να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρισκόταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανέναν, μα κανέναν, ο οποίος έχει πάθει κάτι. Μέχρι στιγμής, λέει, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για εγκλωβισμένους τραυματίες. Οι έρευνες των διασωστικών συνεργείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, Δέσποινα, αν ακούς το ραδιόφωνο, είμαστε στη διάθεσή τους, εννοείται. Άμα γνωρίζει κάποιος κάτι, να ενημερώσει στο 2310-505-36. Από τα Πετράλωνα, αν ακούει κάποιος και γνωρίζει ότι υπήρχε σε αυτό το κτίριο κάποιος και δεν μπορεί να μιλήσει με τις αρχές, πρώτα παίρνετε τις αρχές και αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρχές και έχετε πρόβλημα στην επικοινωνία, ενημερώστε για να μπορέσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε. Ρε φίλε, τώρα βλέπεις. Εκεί θα έπρεπε να είμαστε τώρα μια 300 να βοηθάμε την πυροσβεστική, η οποία έχει υποστελέχωση. Αυτό σημαίνει ενότητα. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί ο ελληνικός λαός, όχι να κάθεται απέναντι στα καφέ και να τραβάει βίντεο. Στην περιοχή που κατοικώ υπάρχουν εθελοντές, πυροσβέστες. Υπάρχει εθελοντική ομάδα, η οποία είναι πρώτη παντού. Και είναι φοβερό αυτό που έχουν καταφέρει. Φοβερό. Και όλοι πρέπει να εκτιμάμε τέτοιου είδους κινήσεις. Και να βοηθάμε κι εμείς οι ίδιοι, να μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Αλλά όσο εμείς μιλάμε, η Δήμητρα Παπανδρέου έχει αστυνομικό οδηγό. Όσο εμείς μιλάμε, ο Βουρτιώτης έχει αστυνομικούς. Από όσο γνωρίζω, μπορεί να κάνω λάθος. Ο Πορτοσάλτες σίγουρα έχει έξω το σπίτι του αστυνομικούς. Και όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω έχουν αστυνομικούς. Εδώ μεταξύ είδα τον Στρόιτερ, τον οποίο τον στείλανε στις οικονομικές φυλακές. Στις φυλακές, τέλος πάντων, για οικονομικά ζητήματα. Στείλανε τον Στρόιτερ στις φυλακές για οικονομικά ζητήματα. Αν είχαν χιούμορ, οι αρχισυντάκτες της εκπομπής θα στέλναν τον Χατζηνικολάου στις φυλακές για οικονομικά εγκλήματα. Αν είχαν χιούμορ. Γιατί αν πήγαινε ο Χατζηνικολάου στις φυλακές για οικονομικά εγκλήματα, θα γελούσε το Πανελλήνιο. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Το θέμα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, ξεχνάτε τα τέμπη, ξεχνάτε το μάτι, ξεχνάτε τη μάντρα, ξεχνάτε τις φωτιές. Ξεχνάτε την Εύβοια. Ξεχνάτε τα capital control, τα όχι που γίνανε ναι. Ξεχνάτε τις κλειστές τράπεζες. Ξεχνάτε ότι έχουν αλλοιώσει και έχουν ξεπουλήσει τα πάντα και τα έχουν περάσει στο υπερταμείο. Ξεχνάτε τις ιδιωτικοποιήσεις από φίλους τους. Ξεχνάτε το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Τα δώρα που κόπηκαν. Και από ποιον κόπηκαν. Τους μισθούς που εξαφανίστηκαν. Τα κρατικά ταμεία τα οποία τα έχουν λαιλατήσει. Τις κατασχέσεις. Τον έμφυα. Ποιος τον έφερε. Ξεχνάτε τις αυτοκτονίες στην κρίση. Τα πρόστιμα για τα εμβόλια, τα lockdown, τα καταστήματά σας τα οποία κλείσανε. Διότι για εσάς δεν υπήρξε αποζημίωση. Για κάτι άλλους κολοσσούς όμως δώσανε εκατομμύρια. Δηλαδή τι διαφορά έχει ο φούρνος της γειτονιάς από έναν φούρνο ο οποίος είναι φίλος του Μητσοτάκη και πάει και αγοράζει από εκεί πέρα τσουρέκια. Τι διαφορά έχει. Γιατί ο ένας να πάρει εκατομμύρια και ο άλλος ο φούρνος να μην πάρει τίποτα. Ήρεμα ρωτάω. Πόσα μαγαζιά κλείσαν εξαιτίας της πανδημίας. Πόσα. Ούτε ξέρετε πόσοι άνθρωποι μπήκανε μέσα, πόσοι άνθρωποι καταστράφηκαν οικονομικά, νοικοκύριδες, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα. Ξέρετε ο Καβάφης τι είπε. Αυτά που δεν λες, αυτά που δεν ζεις, αυτά που δεν θες να παραδεχθείς στον εαυτό σου, όλα αυτά τα αποθυμένα, όλα αυτά τα καταπιεσμένα, όλα αυτά τα ένστικτα που πνίγεις μέσα σου, είναι όλα αυτά που θα έρθουν μια μέρα να σε εκδικηθούν. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να καταπιέζουμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να δημιουργούμε αδιέξοδα εκεί που δεν υπάρχουν κιόλας αδιέξοδα. Πρέπει να ζήσουμε και να αγωνιστούμε για να αφήσουμε πίσω κάτι για τις επόμενες γενιές. Άμα είστε όλοι παρτάκηδες και κοιτάτε όλη την πάρτη σας, δεν σημαίνει ότι και εγώ θα γίνω παρτάκιας. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί και η νέα γενιά. Ποια νέα γενιά τώρα που λέτε νέα γενιά? Μου έστειλε χθες ένας ακροατής ένα βίντεο που τραγουδάει η νέα γενιά ένα τραγούδι. Το έχω λες. Το έχουμε φίλοι μου. Κάτσε να βρω λίγο το μήνυμά του. Να σας βάλω να ακούσετε τι τραγουδάει η νέα γενιά. Και να μου πείτε αν θεωρείτε το ότι έχουμε μέλλον. Ένα λεπτάκι, δώσ' μου μισό λεπτό. Νομίζω το βρήκα. Το έχουμε, ωραία. Λοιπόν, η νέα γενιά, ακούστε τι τραγουδάει. Είστε έτοιμοι να ακούσετε? Βάλε, βάλ τους. Δώσ' το, δεν πειράζει, δώσ' το. Να ακούσουν, να ακούσει ο κόσμος τι τραγούδια βγάζει η νέα γενιά.

Αυτά τραγουδάνε τώρα. Πάνω μας όπλα, μοιράζουμε ναρκωτικά, 14 χρονών παιδάκια. Πώς νιώθετε, νιώθετε περήφανοι για την κατάσταση της νέας γενιάς? Εγώ ντρέπομαι. Πειράζει που το λέω κι αυτό? Πειράζει? Τι είναι, καλλιτέχνες? Είναι, σε καμία περίπτωση δεν είναι καλλιτέχνες. Παιδιά τα οποία τα έχουν παρασύρει λάθος πρότυπα. Αυτό είναι. Παιδιά για τα οποία διαφορούν οι γονείς τους. Παιδιά τα οποία δεν έχουν κάποιον να τους βάλει στη θέση τους. Παιδιά τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι αυτός ο δρόμος που έχουν διαλέξει δεν οδηγεί πουθενά. Και κανονικά όλοι εμείς εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, θα έπρεπε να αγωνιζόμαστε για αυτά τα παιδιά. Θα έπρεπε να βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Θα έπρεπε να εξηγούμε το ότι αυτή η κατάσταση δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Και όχι να κρίνουμε ένα τον άλλον τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος και άμα υπάρχει αυτό ή υπάρχει εκείνο. Πάντα για αυτούς που κάνουν κολοτούμπες μιλάω. Οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους. Τώρα, να κάνω και μια ερώτηση σε εσάς όλους εκεί πέρα έξω. Αν βγω και πω ότι δεν θεωρώ ότι είναι λογικό να παντρεύω την ομοφυλόφιλη στην εκκλησία, παράδειγμα φέρνω, θα με φάνε όλοι ζωντανό? Λέτε. Τώρα αν βγω εγώ δημοσίως που το λέω, δεν θεωρώ ότι είναι λογικό οι ομοφυλόφιλοι να παντρεύονται στις εκκλησίες. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θα αντιδράσει, ναι. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ποια είναι? Έχει άποψη η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Έχει καταλάβει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα το ότι αυτή τη στιγμή ο γάμος είναι στην ουσία σε εισαγωγικά ένα μυστήριο της Ορθοδοξίας? Στην εκκλησία είναι ένα μυστήριο της Ορθοδοξίας. Να σας το πω πιο απλά με μια άλλη λέξη, γιατί πολλοί μπερδεύονται με τη λέξη μυστήριο, αν και δεν είναι έθιμο. Σκεφτείτε το έτσι. Είναι κάτι σαν ένα έθιμο, σαν μια πράξη. Ιερή της εκκλησίας το να βάζει η γυναίκα νηφικό, ο άντρας το κουστούμι και να πηγαίνουν εκεί πέρα και ο παπάς να λέει όσα λέει. Οι ομοφυλόφιλοι, αφού είστε άθεοι, λέτε, και δεν πιστεύετε στην Ορθοδοξία, για ποιο λόγο θέλετε να πάτε στην εκκλησία να παντρευτείτε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τελείως παράλογο όλο αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, πραγματικά, ώρες-ώρες παρατηρώ τον κόσμο πώς λειτουργεί και λέω, φίλε, ζούμε σε μια κατάσταση όχι παράλογη, ακραία παράλογη. Όλοι οι κακοπροαίρετοι δεν σκέφτονται και κοιτάνε μόνο να πούν αυτά που θέλουν, όχι με την καρδιά τους και με τη λογική τους, με το κόμπλεξ τους. Ρε φίλε, με λες εμένα φασίστα. Με λες εμένα ομοφοβικό, αλλά άκουσες τι σου λέω. Λες ότι είσαι άθεος και ομοφυλόφιλος και θες να παντρευτείς με ορθόδοξο τρόπο και με τον τρόπο που παντρεύονται οι ορθόδοξοι. Πόσα θέλεις για να μας τρελάνεις? Έχετε λαλέψει. Πάνε ρε φίλε στο Δημαρχείο, υπέγραψε το σύμφωνο συμβίωσης και όλα καλά. Τι ταλκά τραβάς δηλαδή? Και έρχεται η κυβέρνηση και τι λέει? Και τι λέει? Ναι, είναι σωστό αυτό. Πρέπει να παντρεύονται στην εκκλησία. Ρε φίλε τρελό. Τώρα για το Σακελαρίδη. Είδα το Σακελαρίδη που έκανε μια επίθεση και λέει ότι κάνει μια μήνυση. Κατέθεσε, λέει, μια μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης για υποκίνηση βίας με αφορμή, λέει, δηλώσεις του σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο. Και ρωτάω εγώ, το Σακελαρίδη δεν το ξέρω. Αλλά ρωτάω, είναι εντάξει δηλαδή ο Σακελαρίδης με τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο με κατακρίνουν. Άμα γουστάρετε τόσο πολύ, ρε παιδιά, να βοηθήσετε όλους αυτούς τους δίθεν πρόσφυγες, βοηθήστε τους, μην είστε μόνο στα λόγια. Πηγαίνετε, ταΐστε τους, κάντε τους μπάνιο, πάρτε έναν σπίτι σας. Ο Σακελαρίδης πόσα ακίνητα έχει, πόσα σπίτια έχει? Δεν έχει δηλαδή ένα δωμάτιο να παραχωρήσει σε κάποιον από όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, τους παράτυπους? Δεν έχει. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έχεις χώρο. Μια χαρά έχεις χώρο και λεφτά έχεις. Αφού τόσο μεγάλο ζόρι τραβάς για τους παράνομους μετανάστες, φτιάξε ρε φίλε, πάρε ένα λιόμενο, βάλ' τους στην αυλή σου και βάλε μέσα πέντε.
Άλλα πράγματα δεν σε απασχολούν. Κάνε ρε καμιά μήνυση εκεί πέρα σε όλους τους διεφθαρμένους που χρωστάνε τα εκατομμύρια. Κάνε καμιά μήνυση να πούμε στους ευόπλιστες και επιχειρηματίες. Κάνε καμιά μήνυση σε όλους αυτούς που διακινούν ναρκωτικά. Σχολήσουμε κανένα σοβαρό ζήτημα. Που ο ταλκά σου τώρα είναι η μεταναστευτική ροή. Και αυτοί που έρχονται εδώ πέρα και πρέπει να τους δίνουμε τζάμπα νίκια, τζάμπα ρεύματα, τζάμπα νερά, τζάμπα φαγητά. Αλλά είπαμε πως λειτουργεί η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κονδύλια. Είπαμε πως λειτουργεί με τους εξαγορασμένους επιτρόπου, με τον εξαγορασμένο επίτροπο και τους εξαγορασμένους πολιτικούς. Δεν θέλω να πω η πολλή, θέλω να πω ο επίτροπος, γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο ανοιχτό. Έτσι. Υπάρχει ένα σκάνδαλο ανοιχτό. Δεν θα μιλήσω για τον κατάλογο Ευρωπαίων Επιτρόπων, θα μιλήσω για τον επίτροπο, ο οποίος δεχόταν λεφτά από ό,τι φαίνεται από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, να το πω, από συγκεκριμένο φαντ, από συγκεκριμένο επενδυτικό ταμείο. Γιατί? Για να αλλάξει αποφάσεις, για να υπερψηφίσει νομοσχέδια, για ποιο λόγο? Για ψάξτε να δείτε το Qatar Gate τι είναι. Για ψάξτε τις ΜΚΟ πώς λειτουργούνε. Και ας μας πούνε επιτέλους τι είναι αυτές οι μαύρες βαλίτσες με τα χρήματα μέσα. 600 χιλιάρικα σε μαύρη βαλίτσα τώρα. Για ποιο λόγο τα δώσανε? Μήπως τα δώσανε, λέω, ρωτάω, μήπως τα δώσανε για να πάνε να ψηφίσει υπέρ των παράνομων μεταναστών? Για να έρθουν κονδύλια στην Ελλάδα και για να υπάρχουν όλοι αυτοί? Και μήπως πίσω από αυτά τα λεφτά που είναι μέσα στις μαύρες βαλίτσες υπάρχει ένα σχέδιο για να ισλαμοποιηθεί η Ευρώπη και για να μην υπάρχουν έθνη, κράτη-έθνη και λαοί συγκεκριμένοι σε αυτή την Ήπειρο? Μήπως είναι ένας υβριδικός πόλεμος όλο αυτό? Ήρεμα ρωτάω. Και πώς αντιδράμε σε όλα αυτά? Τι κάνουμε για όλα αυτά? Κάνουμε κάτι? Ή ακόμα ανεχόμαστε όλους αυτούς που τα παίρνουνε? Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Όταν σε χρειάζονται οι άνθρωποι για τα δικά τους συμφέροντα, φυσικά σε ψάχνουνε, σε βρίσκουνε ακόμα και στα σκοτάδια μέσα. Αλλά όταν δεν σε χρειάζονται, δεν σε βλέπουν ούτε φως να έχει. Έτσι, έτσι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Όρθιοι με ψηλά το κεφάλι, περήφανοι για την Ελλάδα είμαστε. Και όποιος έχει πρόβλημα με αυτό είναι απέναντί μας. Περήφανοι για αυτό τον ευλογημένο τόπο. Και όποιος έχει στόχο να τον καταστρέψει είναι απέναντί.

Τι τραγουδάκι να βάλω τώρα? Να βάλω ένα νότι, λέτε. Ε, με τον νότι, μου λέει ο άλλος συνέχεια συνήθως. Ε, με τον νότι. Τώρα δεν το στείλει το μήνυμα, αλλά γενικά το στέλνει. Ε, με τον νότι. Ναι, ρε, με τον νότι. Βάλε νότις και ξυλούρης μαζί. Ναι, ναι, η μπαλάντα του Κυρμέτιου που με γράφουν οι άλλοι ότι ο ξυλούρης δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Θα μας τρελάουν τελείως. Μου γράφει ο άλλος ο ξυλούρης, λέει δεν ήταν πατριώτης, ήταν κομμουνιστής. Ρε, τι τραβάω. Δώσ' το και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον Οϊκά, τον Τάσο Χατζαντώνη.

0: θέτοντα στρέμματα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2. Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά, ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
7: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
7: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
8: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
10: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
0: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
15: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 2-310-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
16: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
17: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγα. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
18: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
19: Κοσμηματοπολείο είναι χειροδανιστήριο μεσολογικό.

0: Τηλέφωνα 2631-024090 και 697-7276-060.
1: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
2: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
1: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
2: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
1: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
2: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
2: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
3: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
4: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
6: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
7: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά, και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας. Γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
8: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Εφηβεία είναι, θα περάσει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα μα, δεν είναι τίποτα, αυτά σε όλο τον κόσμο συμβαίνει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε. Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα: πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.
9: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
10: Focus FM 103,6 στην Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα στον Τάσο Χατζαντώνη, καλησπέρα.
11: Γεια σου Γρηγόρη, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες, να είσαι καλά φίλε.
10: Τι κάνεις, πώς είσαι?
11: Μια χαρά εσύ.
10: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από κάτι συγκεκριμένο και θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Ξέρεις ότι δεν έχουμε κολλήματα, εδώ δίνουμε βήμα σε όλους και συζητάμε για τα πάντα. Αλλά δώσε μου ένα λεπτό να εξηγήσω λίγο κάτι στον ελληνικό λαό, γιατί είναι τρέλα αυτό. Μου στέλνουν τώρα από την Αλεξάνδρεια 1 εκατομμύριο, Τάσο, 100.000 ευρώ. Για ποιο λόγο λες να δίνουνε? Για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου της Αλεξάνδρειας και για ένα γήπεδο 5x5. Πόσο ακούγεται?
11: Κοίτα να δεις τώρα, δεν μας φαίνεται περίεργο από αυτά που ακούμε, γιατί σχετικά με τα...

0: Αυτό το δικαστήριο με τα Τέμπη, από ό,τι άκουσα, ήταν κάτι κέντρο συναισθεάσεως που δώσαν ένα 600, εσύ τα ξέρεις πιο καλά.
1: Ναι, δώσανε και εκεί εκατομμύρια δώσανε.
0: Ωραία, αφού ακούμε κατά καιρούς ότι δίνουν. Μόνο ο ελληνικός λαός πληρώνει βενζίνες, σούπερ μάρκετ, ακρίβγες κτλ.
1: 1.100.000 για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου και για ένα 5x5 γηπεδάκι ποδοσφαίρου.
0: Ποιος ξέρει τι κρύβεται από πίσω.
1: Πάρα πολλά λεφτά, ρε Σιτάσο, και γενικά πάρα πολλά.
0: Να ψάξουμε όμως. Να ψάξουν ποιανού είναι, γιατί πάντα κρύβονται κάποιοι άλλοι από όλα αυτά που ακούγονται. Κάποιοι άλλοι παίζουν μπάλα, μάλλον εκεί.
1: Αναλαμβάνουν τις εργολαβίες, εννοείς.
0: Μάλλον, δεν ξέρω τώρα. Από ό,τι βλέπω, έτσι γίνεται. Άμα να ακούς πολλά λεφτά, κάτι άλλο κρύβεται από πίσω.
1: Με βαγοπότη δηλαδή βλέπεις.
0: Εντάξει, πρώτη φορά είναι. Εδώ το ΠΚΠ. Ο άλλος δεν είχε ούτε μια κατσίκα και τα πήρε όλα. Και φωνάζουν οι άνθρωποι που όντως έχουν θέμα, εκτινοτρόφοι και δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους ακόμα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολύ σημαντικό, φίλε μου, γιατί αναγκάσανε πολλούς. Μην ξεχνάμε και αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα. Έχει φορτωθεί όλη η Ελλάδα με 1500 θέματα που πονάει ο ελληνικός λαός και κάθε μέρα πετάγεται και κάτι άλλο και λένε γιατί. Και γιατί και γιατί. Δηλαδή αφήνουμε το κάθε ένα πίσω. Π.χ. έχει μείνει το μάτι πίσω, 103 ανθρώποι γεια σας. Η μάδρα που πληγήκαν 25 γεια σας. Με τα Τέμπη καραμέλα γαργάρες τι κάνουνε. Φτιάχνουνε σκάι το ΠΚΠ. Δηλαδή κάθε φορά κάτι γίνεται και προσπερνάει το άλλο. Τι να πω από εκεί και πέρα. Εντάξει, το έχει μάθει η Ελληνίδα και ο Έλληνας, το ξέρει το παραμύθι, το κουκί και το ρεβίφι.
1: Το έχουν συνηθίσει δηλαδή, έχουν συνηθίσει την κατάσταση.
0: Δεν τους έχουμε συνηθίσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γρηγόρη, τι να κάνω εγώ. Εγώ τι να εσύ. Εσύ φωνάει από εκεί, εγώ έχω τη σελίδα μου που φωνάζω από εδώ και μόνοι μας ακούμε και το αποτέλεσμα ποιο είναι.
1: Το αποτέλεσμα είναι η αφύπνιση και η ενότητα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τον κοροϊδεύουν και δεν πρέπει να είναι τόσο ευκολόπιστοι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή τώρα το σκέφτομαι τόσες μέρες. Βλέπω ότι η Τουρκία, και σε πάω αλλού, αλλά σε πάω για κάποιο λόγο αλλού και θα συζητήσουμε και για τα άλλα. Βλέπω ότι η Τουρκία, ο Μπαχτσελή, ο Ερντογάν, όλοι αυτοί μιλάνε για το Αιγαίο, λένε θα έρθουμε βράδυ, κάνουν ασκήσεις μαζί με το Αζερβαϊτζάν και την Αίγυπτο. Και επειδή ξέρεις και από ασκήσεις, σε ρωτάω για το συγκεκριμένο λόγο. Φίλε μου, δεν μιλάει κανένας παγκοσμίως για αυτές τις απειλές. Και εδώ πέρα η Ελλάδα ακόμα δεν μιλάει για αυτές τις απειλές. Και ξέρεις ότι εγώ δεν έχω κανένα ταλκά με τους Ισραηλινούς. Ίσα-ίσα, εγώ λέω το ότι η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει στους Έλληνες και ότι αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί αγοράζουν πάρα πολλά και μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο όπως και στην Αλβανία και έχουμε πρόβλημα. Γιατί και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε το έργο. Αλλά βλέπω τον πρέσβη του Ισραήλ που βγαίνει και δηλώνει. Η Τουρκία είναι, λέει, παράγοντας αποσταθεροποίησης. Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις δηλώσεις τους. Και σε ρωτάω εγώ, θα θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να αποδομήσει την Τουρκία?
0: Εγώ, φίλε μου, τώρα τελευταία που το λες παρακολουθώ, γιατί τόσο καιρό που τα πηγαίνανε καλά, στο πούμε έτσι, Τουρκία-Ισραήλ, δεν έτρεχε τίποτα. Τώρα τελευταία το Ισραήλ αρχίζει και κοιτάει τις γενοκτονίες, αν δεν έχεις παρακολουθήσει,
1: ναι,
0: το λένε.
1: Με τους Αρμένους, ναι.
0: Ναι, και τόσο καιρό δεν λέγανε τίποτα, γιατί είχαν άλλα ανταλαβέρια με τους Τούρκους. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πάντως εγώ αυτό που πιστεύω, ότι πάντα ο Τούρκος φωνάζει σε εμάς. Πάντα απειλεί, πάντα και στο τέλος θα τη βρει από κάποιον που νομίζει ότι τον έχει δίπλα του. Ο άλλος που τον έχει δίπλα του είναι για κάποιο λόγο. Δεν τον έχει έτσι και καλά επειδή τον συμπάθησε τον Τούρκο. Τον Τούρκο δεν μπορεί να τον συμπαθήσει κανένας, γιατί ξέρουμε όλοι πώς φέρεται και πώς κινείται.
1: Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα δηλαδή? Θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση? Γιατί κινδυνεύει το Αιγαίο. Ο βασικός στόχος αυτή τη συζήτηση είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτός θέλει να χτίσει το μνημόνιο αυτό με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Επίσης θέλει το μισό Αιγαίο να το εκμεταλλεύεται αυτός και με τα θαλάσσια πάρκα. Βλέπω το ότι διώχνουν τους Έλληνες αλλοίς και επιτρέπουν στους Τούρκους να ψαρεύουν. Οπότε για μένα αυτά όλα είναι ύποπτα. Είναι ένα σχέδιο που σταδιακά εξελίσσεται.
0: Άκου να δεις τι γίνεται τώρα, φίλε μου. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Εμείς τι κάνουμε, εμείς δηλαδή από πολιτικής πλευράς, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το έχουν καταλάβει σε οποιοδήποτε θέμα ό,τι αφορά την Ελλάδα, δεν γίνεται τίποτα. Κανονίζουν 4-5 εκεί από τα γραφεία οι πολιτικοί και πάντα αυτό κανονίζουν, όπως και με τη Βόρεια, τα ξέρεις εσύ, Βόρεια Μακεδονία και Νότια, ήδη κάποια νησιά μπορεί να έχουν ήδη κανονίσει κάποιοι το πού θα το πάνε όλο αυτό, γιατί πάντα υπάρχει ένα σχέδιο σε αυτούς το οποίο δεν το γνωρίζουμε εμείς. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια τις σκηνές που κάνουν όλοι. Ξεκινάνε από κάπου και καταλήγουν κάπου και πάλι εμείς είμαστε στη μέση. Εμείς τι κάνουμε σαν πολιτεία, εννοεί πολιτική σε όλα αυτά. Εσύ κάνεις και ρώτας σε μένα τώρα. Εγώ τι είμαι? Είμαι μέσα στη Βουλή, έχω κάποιο κόμμα? Όχι. Αυτοί που είναι όλοι μέσα και 300 μικρά και μεγάλα κόμματα, μπορεί να μου πεις τι κάνουν για αυτά που κάνεις εσύ τις ερωτήσεις σε μένα, να τις κάνουν στον Πρωθυπουργό και να τα βάλουν κάτω να σου πούνε γιατί το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, γιατί μας κοιτάνε όλοι γύρω γύρω, γιατί όλοι ψάχνουν το Αιγαίο μας και θέλουν να τα αποκτήσουν και εμείς καθόμαστε και ψηλώνουμε χαρταετό και δεν τρέχει τίποτα. Για ποιο λόγο?
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά αδερφέ μου, εγώ δεν περιμένω να αλλάξει η κατάσταση από το ελληνικό κοινοβούλιο. Στο λέω ευθέως. Δεν θεωρώ, γιατί η δημοκρατία λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να το κάνω έτσι μια. Να εξηγήσω κάποια πράγματα. Το ελληνικό κοινοβούλιο λειτουργεί με έναν τρόπο. Να σου το πω απλά, οι περισσότεροι έχουν δίκιο. Εφόσον ο άλλος έχει αυτοδυναμία, δεν πάει να σκούζουμε, δεν πάει να φωνάζουμε. Αυτό αποφασίζει. Κόβει και ράβει, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, μα δεν τους νοιάζει δε άνθρωπε, εγώ αυτό που έχω καταλάβει, δεν κοιτάνε τη χώρα μας. Δηλαδή νομίζω ότι κάθονται πάνω, δηλαδή αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα, νομίζω ότι έχουν έρθει από κάποιο άλλο κράτος και τους έχουν βάλει πάνω. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό, δεν τους ενδιαφέρει για το έδαφος μας, δεν τους νοιάζει τίποτα. Το μόνο που κοιτάνε... να κανονίζουν αυτά που λες τα τιμολόγια, να περνάνε, δηλαδή οι διάφορες ρεμούλες, ας το πούμε έτσι, που πιείτε, φάτε και δεν τρέχει τίποτα και ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια δεν βλέπω να τελειώνει όμως. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι να το τελειώνουνε, που σημαίνει ότι δεν θέλουν να το τελειώσουνε, πρώτον, και δεύτερον τα γνωρίζουνε. Τα γνωρίζουν από πριν, γι' αυτό αυτό που ακούει ο ελληνικός λαός και μένει με ανοιχτό το στόμα όποιο θέμα γίνεται και τρελαινόμαστε, λέω τι είναι αυτό, αυτοί δεν τους νοιάζει τίποτα. Την άλλη μέρα λένε για κάποιο άλλο θέμα, την άλλη για το άλλο και τους βλέπεις από το ύφος που βγαίνουν στα παράθυρα, στα μεγάλα κανάλια όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, δεν τρέχει τίποτα ρε φίλε. Κάθονται και συζητάνε διάφορα άλλα θέματα και κάποιος από αυτούς που τους έχει... ψηφίσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα και κάθονται πάνω, δεν παίρνει μια θέση για να δείξει ο ψηφοφόρο του ότι είναι εδώ και αυτά που λέμε εμείς. Τώρα πάλι προεκλογικά που έχουν ξεκινήσει, βγαίνουν όλοι τώρα σιγά σιγά, κάνουν βόλτες, πάνε στα κανάλια και σε κανάλια που είναι lifestyle και τα λοιπά, εκεί που δεν θέλουν να τα βλέπουν, ξέρεις, για να κάνουν κύκλο, να αρχίζει ο Έλληνας να τους βλέπει, να τους παρακολουθεί, οπότε να σου έχει στο μυαλό το ποιο θα ψηφίσει. Και ξεχνάει ο ελληνικός λαός τι γίνεται σε όλη την περίοδο που κάθονται πάνω στις καρέγγλες. Μόνο προεκλογικά δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω από τον ελληνικό λαό να τους δείξει ότι έχει ξυπνήσει πλέον και να τους δώσει ένα μάθημα γερό. Γιατί αυτοί κάνουν όλο δημοσκοπήσεις, ανάλογα η κάθε εταιρεία, δεν ξέρω τι συμφέροντα και πού είναι και τι κοιτάνε προσκύμενοι κτλ. Η κάθε εταιρεία λέει τα δικά της και το κάθε κόμμα καμαρώνει ότι είμαι εγώ δεύτερο πρώτο, η Νέα Δημοκρατία δεν την νοιάζει γιατί έχει ένα τάδε βαθμό κτλ. Αυτό από ποιον εξαρτιέται? Από τον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός, εφόσον καθόμαστε εμείς και φωνάζουμε, δεν τους απαντάει χωρίς να μιλήσει? Να τους απαντήσει στην κάλπη. Ότι παιδιά, τελειώσανε τα ψέματα. Μας παραμυθάλιάζεται μια. Ο ένας το ναι, το κάνει όχι. Ο άλλος άλλα του λέμε αλλά κάνει. Ο άλλος έτσι και έχει τρελαθεί ο ελληνικός λαός. Λέει τη μια δόση, ξέρεις κάτι, ας ψηφίσω αυτόν που είναι νεαρός, μπας και δούμε μπας φρυμέρα. Έρχεται αυτός πιο χειρότερα. Και μέσα από το κόμμα αυτού νου βγαίνουν άλλα 15 κόμματα. Έχουν μπει στη Βουλή όλοι και κανένας δεν ξέρει το τι θέλει ο ελληνικός λαός.
1: Ναι, κερίμενε, ξέρεις, για είναι η λύση. Να είναι υποχρεωμένοι αυτοί που λένε ότι έχουν ένα πρόγραμμα να το υλοποιήσουν και με τον νόμο όμως. Αν αυτός που λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ έχω ένα σχέδιο. Να σώσω την Ελλάδα με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι απλά και λαϊκά το λέω τώρα. Ναι, άμα δεν κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί, να πάει στη φυλακή ρε Τάσο.
0: Δεν πάνε, φίλε μου, γιατί αυτό.
1: Να πάει στη φυλακή, εφόσον λέει ψέματα, να πάει στη φυλακή. Δεν γίνεται άλλος να μου λέει ότι ξέρεις κάτι, θα φέρω στο βουνό θάλασσα και να το πιστεύει ο λαός και να το ψηφίζει για αυτό το λόγο και αυτός μετά να βγαίνει και να τους κοροϊδεύει. Δεν γίνεται, αυτό είναι απάτη.
0: Ναι, φίλε μου, αυτοί έχουν όλοι τα τσιράκια τους σε κάθε πόλη, κάθε χωριό μικρό, ξέρουν αυτοί.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι, ρε Τάσο, αυτό λέω, να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτά που λένε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, εγώ να λέω για παράδειγμα, να βγαίνω να λέω, πες, δεν πολιτεύομαι, το ξέρεις, αλλά πες ότι βγαίνω και κάνω ένα κόμμα και λέω, παιδιά, εγώ θα σώσω την Ελλάδα, ναι, και θα φέρω, θα πω ότι η Κύπρος μας ανήκει, παράδειγμα σου λέω.
0: Έτσι.
1: Και όταν βγαίνω μετά να λέω, η Κύπρος δεν μας ανήκει. Δεν γίνεται, ρε φίλε, πρέπει να πάω στη φυλακή εγώ, επί τόπου, ναι, κατευθείαν.
0: Αυτό που λες έχεις δίκιο. Και αυτό γίνεται. Οπότε, εφόσον δεν βλέπεις και δεν πάει και κανένα στη φυλακή, εμείς τι κάνουμε? Δεν πάει κανένα στη φυλακή, δεν τρέχει τίποτα, παραμυθιάζουν τον κόσμο και τελειώνει το θέμα.
1: Αυτό.
0: Γιατί δεν πάει κανένα στη φυλακή?
1: Γιατί όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται.
0: Μα γι' αυτό υπάρχουν και οι ασυλίδρε, φίλε. Πόσοι υπουργοί τους απομακρύνανε με το ΠΚΠ, τους απομακρύνανε, ούντις. Ενώ έχεις δει κάποιον να λογοδοτήσει, τους απομακρύνουν για κάποιο διάστημα να ξεχαστεί το θέμα, να έρθουν 2-3 άλλα σοβαρά θέματα στην Ελλάδα και ξαφνικά πάλι θα τους δεις πρώτος σύγκελους του κόμματος, εντάξει, όπως ο κύριος Βορύδης, αν δεν κάνω λάθος, τον έχουν απομακρύνεσαι που τα ξέρεις. Ακούγεται τόσο καιρό? Όχι. Δεν ακούγεται.
1: Ο Βορύδης αρχικά είναι σε δικογραφία. Γιατί είναι ακόμα... Γιατί ναι, βγαίνει εντάξει. Ακόμα, μιλάει, γιατί μιλάει ακόμα. Δηλαδή, άκουσε
0: μετά. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Περίμενα, σου κάνω μια ερώτηση. Ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος Λαζαρίδης, ωραία. Το γνωρίζεις?
0: Ναι, ακουστά τα έχω. Ωραία, είπα τώρα το Βορύδη.
1: Όχι, το Λαζαρίδη, το Μακάριο Λαζαρίδη, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έγινε υπουργός με τα πλαστό πτυχίο.
0: Α,
1: τι ναι, γινόταν.
0: Με τα πτυχία, ναι.
1: Ναι, ναι, με αυτόν, ωραία. Αυτό ξέρει τι έβγαινε και δήλωνε στην τηλεόραση? Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ο ΠΚΠ, Τάσο. Αυτό δήλωνε στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει, έλεγε, σκάνδαλο ΠΚΠ. Δεν έπρεπε να τον καλέσει μια εισαγγελία. Και από την εισαγγελία να τον καλέσουν και να τον πούνε, Ελλάδο, ρε. Τι είναι αυτά που δηλώνεις, υπουργός ήσουν και δηλώνεις ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο το ΠΚΠ. Βγες να πεις συγγνώμη στον ελληνικό λαό και να αποκαταστήσεις τη διαστρέβλωση της αλήθειας.
0: Αυτό τώρα που λες εσύ είναι το πιο λίγο. Ο άλλος έβγαινε και έλεγε, παιδιά, ανεβείτε στα τρένα, δεν τρέχει τίποτα. Και σε μια εβδομάδα γίνανε τα τρένα, είδαμε τι γίνανε στα Τέμπη. Και τι έχει γίνει? Τι έχει γίνει?
1: Τίποτα.
0: Αυτό σου λέω, εγώ σε πάω στα πιο βαθιά. Αυτό έφτιαξε κάποια πλαστά χαρτιά, τον εβάλανε και που τον εβάλανε.
1: Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να λέμε και την αλήθεια. Περίμενε. Άκουσε με, δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια ή το ψέμα, όπως κάποιοι θεωρούν, γιατί η δικαιοσύνη τους αθωώνει. Δηλαδή θα πω εγώ, ο Λαζαρίδης έχει πλαστό πτυχίο, και όταν πάει στη δικαιοσύνη τον αθωώνει και έρχεται και μου λέει, με συκοφαντής, ορίστε η αθώωσή μου. Κατάλαβες πώς λειτουργεί το πράγμα τώρα?
0: Εγώ καταλαβαίνω και εμείς πάντα, και εγώ δηλαδή μιλάω βάσει αυτά που ακούω, που τα βγάζουν ήδη δηλαδή στις ειδήσεις και τα λένε. Δεν γνωρίζω εγώ τον κύριο Λαζαρίδη τα χαρτιά τι είναι, ναι, αλλά αυτά που βγήκανε στη φορά δεν είναι υποχρεωμένη η εισαγγελική αρχή? Γι' αυτό υπάρχει εισαγγελία και τα δικαστήρια να εξετάσουν τα θέματα. Από τη στιγμή που βλέπει ο ελληνικός λαός ότι όποιο θέμα χοντρό γίνεται στην Ελλάδα δεν παίρνει μία έκταση νομικά να αναλάβουν οι εισαγγελείς οι μεγάλοι, του αρίου πάγου να ξεδιαλύνει. Οπότε λογικό να σκέφτεται ο Έλληνας και η Ελληνίδα ότι ξέρεις κάτι γίνεται. Ενώ ότι είναι ένα τρενάκι όλοι, κρίκος, δεμένος, το πάμε έτσι, φωνάζουνε τα κανάλια τα μεγάλα δίθεν, ξεχνιέται και πάμε πάλι από την αρχή σε άλλο θέμα και ούτω καθεξής. Και πού θα πάει? Ο Έλληνας κάθεται και πληρώνει όλους τους φόρους, κάνει 18 δουλειές να σπουδάσει τα παιδιά του που δεν μπορεί με τα νίκια, όλα τα πάντα τα ξέρουμε, ακρίβεια μην τα λέμε.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα. Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε?
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
6: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean. Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
6: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
6: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
6: και πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.showclean.gr.
5: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
8: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
12: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942 87 00 43.

0: θέλαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
7: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
8: Το Double Espresso Café.
7: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
8: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
7: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
7: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
7: Double Espresso Café.
8: Διπλή απόλαυση.
4: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
10: Γράφουν ασυλίες, νομοθεσίες και τα ψηφίσματα του κράτους και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κουνηθεί κανένας Έλληνας και Ελληνίδα, γιατί σου λέει, φίλε μου, αυτό προβλέπει ο νόμος. Και όταν πηγαίνεις εσύ να ανοίξεις μια επιχείρηση, κάνεις 400 μέρες να βγάλεις τα χαρτιά και όταν θέλουν αυτοί κάτι το τελειώνουν αυθημερών. Πώς δίνουν τα επιδόματα που λες σε ανθρώπους ανύπαρκτους τίποτα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή τόσα εκατομμύρια φεύγουν και δεν κουνιέται κανένας εισαγγελέας μεγάλος να τους φωνάξει. τις φωνάζει και λέει κάτσε ποια σιλία μου, ρε, ποια σιλία την έχουμε κάνει καραμέλα. Ποιος είναι Έλαβε ένας, δύο, πέντε, δέκα τέρμα. Δηλαδή δεν έχει δύναμη ο Άριος Πάγος, ο κεντρικός εισαγγελέας να τους φωνάξει, να πει για φωνάξτε αυτή του ΕΠΚΕΠΕ ποιοι είναι. Και να σου πω εγώ κάτι άλλο. Πήρα εγώ π.χ. 2 εκατομμύρια, μου δώσανε και δεν έχω τίποτα. Εγώ πια και τα πήρα μόνος μου. Τι υπογράψανε. Υπογραφές υπάρχουν, ποιος έγκρινε το χαρτί που κατέδεσα εγώ, υπάρχουν. Που σημαίνει ότι κάτι κρύβεται. Ναι, με πήρα 2 εκατομμύρια εγώ, στην ουσία μπορεί να πήρα ένα και τα άλλα να τα δώσα σε αυτούς. Ωραία, ο εισαγγελέας το τι κάνει. Περιμένω εγώ να του πω το τι θα κάνει. Φώναξε τους να δει ο ελληνικός λαός ότι δουλεύει κάτι καλά.
11: Ναι, αλλά άκουσε με λίγο. Για την ασυλία, γιατί έχω κουραστεί, γιατί ο καθένας, ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ, Τάσο. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους νόμους, δεν γνωρίζουν τι λέει ο ποινικός κώδικας και πέφτουν θύματα της επικοινωνίας. Δηλαδή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περνάνε το μήνυμα όπως θέλουν. Άκουσε με λίγο. Η άρση ασυλίας, το άρθρο 86, για τους βουλευτές, για τους πολιτικούς, τι λέει? Ότι αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για εγκληματική οργάνωση, δεν ισχύει το άρθρο. Το άρθρο δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για το αν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή δεν τους καλύπτει η ασυλία αν πρόκειται για ένα από αυτά τα δύο. Αυτό δεν το λένε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης όμως.
10: Δεν το λένε, φίλε μου. Το έχουμε πει αυτό.
11: Καταλάβες και ο κόσμος λέει ότι έχουν ασυλία σε όλα. Όχι, δεν έχουν ασυλία σε όλα. Γιατί το άρθρο 86 δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για τις εγκληματικές οργανώσεις.
10: Εσύ τα ξέρεις, φίλε μου, κάνεις την εκπομπή σου, εισαγγελέας. Δεν ξέρει αυτό που λες που είναι η δουλειά του.
11: Το ξέρει.
10: Γιατί δεν τους φωνάζει?
11: Γιατί από ό,τι φαίνεται δέχεται πολιτική παρέμβαση.
10: Ναι, και γιατί να τη δέχεται? Τότε γιατί κάθεται εκεί? Να πει, ξέρεις κάτι, πάω να φύγω. Ας κάτσουνε μόνοι τους οι ίδιοι.
11: Σωστό.
10: Αυτό λέμε.
11: Σωστό.
10: Όπως και στο Υπουργείο Άμυνας. Ας είναι οι ίδιοι να κάνουν τους αρχηγούς γεφά, ενώ ο ίδιος να κάνει τον εισαγγελέα. Μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον αρχηγό ΓΕΘΑ, μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον διοικητή του νοσοκομείου και γύρω-γύρω να μην τρέχει τίποτα. Τίποτα.
11: Ξέρεις πολλούς που θα παρατήσουν την καρέκλα τους για να υποστηρίξουν, τα πιστεύω.
10: Όχι, φίλε μου, από τη στιγμή που κάθεται ο άλλος στην καρέκλα, το έχει σκεφτεί. Το σκέφτηκε πάρα πολύ καλά, την έχει σιδερώσει, την έχει κάνει κολαριστή και σου λέω: εγώ θα κάτσω εδώ και ας το βάτραχο να βονάζει.
11: Και πόσοι θέλουν καρέκλα, και αυτό είναι εντυπωσιακό, ε! Πριν τις εκλογές θα δούμε πάλι όλοι θα, εκεί πέρα, ηθοποιοί, τραγουδιστές, όλοι θα κάνουν σκολοτούμπες τους μερικοί. Όλοι για την καρέκλα.
10: Έτσι, μωρή, για την καρέκλα. Σου λέει να κάτσω, κουράστηκα να τραγουδάω, κάτσε να κάτσω κι εγώ σε μια καρέκλα που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τι κάθομαι τώρα κάθε νύχτα και βγάζω τα λαρίγκια μου.
11: Άρα τι παίζουμε, μουσική καρέκλα, μουσικές καρέκλες παίζουμε.
10: Τι θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, εδώ εμένα δεν μου έχουν αναγνωρίσει τα διπλά έρσημα που έχω σπάσει 15 φορές και ξέρεις και μου κάνουν τις κουκουβάγες. Τώρα μου λες τώρα για ένα σωρό άλλα θέματα, θα ασχοληθούν με το δικό μου. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι και δεν με ενδιαφέρει. Γιατί είναι πουθενάδες. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Μόνο ο εαυτός τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό και γι' αυτό απορώ και τρελαίνομαι. Πώς κοιμάται ο ελληνικός λαός και φωνάζουν 10% άτομα στα 10 εκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Από τη μια κατρακύλα στην άλλη πάμε. Αυτή η χώρα δεν έχει καθόλου ευθεία να αισιώσουμε. Ας την άλλη φορά να δούμε ανωδική πορεία. Ούτε καν να αισιώσουμε. Πέφτουμε ελεύθερη πτώση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
11: Και πού θα οδηγήσει όλο αυτό, σε διάσπαση κράτους, πιστεύεις?
10: Πού να οδηγήσει? Αυτοί ξέρουν που θα να το οδηγήσουν. Εγώ σου έχω πει, για να αλλάξει αυτή η χώρα πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο θέμα χοντρό. Κάτι θα γίνει από το πουθενά, από το άσχετο θα ξεκινήσουν όλα. Και σε όλες τις χώρες έτσι έχει γίνει. Κάτι παίρνει γραμμή από το τίποτα και ξαφνικά ντουμανιάζει το θέμα για να δούμε πότε και αν γίνει και ό,τι γίνει. Τι να πω, εγώ δεν βλέπω πάντως προκοπή, γιατί, πώς να σου πω, έχω μελαχολήσει σαν Έλληνας, γιατί πονάω την Ελληνίδα και τον Έλληνα και μελαχολώ για όλο τον ελληνικό λαό, γιατί βλέπω δεν ενδιαφέρει κανένα. Τίποτα. Αυτοί ξέρουν ότι θα κάτσουν στις καρέγλες και τα τελευταία χρόνια το μάθα ότι αν είσαι 2 τετραετίες βουλευτής, παίρνεις τη βουλευτική σύνταξη κατευθείαν και αυτά. Άμα τους τα κόψουν όλα αυτά και τους πούνε και σε αυτούς ότι θα παίρνετε τη σύνταξη όπως την παίρνει όλος ο ελληνικός λαός, αυτό που είπες, και αν ο μισθός γίνει ο κατώτατος όπως παίρνουν, γιατί φίλε μου δεν κάνεις τίποτα, είσαι μέσα σε μια βουλή και παραμυθιάζει ο ένας τον άλλον, εσείς, για να τραβάνει κάμερες, να τα φτιάχνουν τα μεγάλα κανάλια όπως θέλουν και να προωθούν το κάθε κόμμα το οποίο κοιτάνε, έχουν και συμφέροντα, και θα καθόμαστε εμείς να κοιτάμε τώρα το κουκλοθέατρο. Τρία πουλάκια κάθονται και βλέπεις μια τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πιτσιρικάδες, μαχαιριές, δολοφονίες, ιστορίες. Τώρα πριν λίγο άκουσα, πληροφορήθηκα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, κάποια πολυκατοικία έπεσε στα καλά καθούμενα.
11: Στα Πετράλωνα.
10: Αυτά που βλέπουμε και κοροϊδεύουμε στην Τουρκία, έπεσε. Ναι, έπεσε μία και είναι αγνοούμενοι, λέει, τέσσερις άνθρωποι εκεί που καθόταν, πάει η πολυκατοικία.
11: Και μια γυναίκα είναι εγκλωβισμένη.
10: Τι έγινε?
11: Να πω λίγο κάτι, γιατί τώρα το τίποτα, συζητούσαμε με, και με την Δέσποινα την Ποτίτση εδώ πέρα τώρα μετά το δελτίο. Πόσες πολυκατοικίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας είναι από το 1960, δεν έχει γίνει καμία συντήρηση και δεν έχει περάσει τάσο ποτέ κάποιος έλεγχος να δει. Είναι στατικά εντάξει αυτή η οικοδομία, αυτή η πολυκατοικία? Τι συμβαίνει? Υπάρχει σωστή μελέτη? Δεν υπάρχει, δεν ελέγχουν τίποτα. Γιατί... Δηλαδή και εδώ ένα σεισμός να γίνει, θα γίνει χαμός.
10: Αυτό σου λέω.
11: Δεν υπάρχει πρόληψη.
10: Όπως τότε με τη Ρικομέξ και τα άλλα, μετά ήταν μπαζωμένα όλα. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν τους νοιάζει. Θυμάσαι και τα σασέρ που πέφτανε μέσα νοσοκομεία. Ξαφνικά δεν ξέρω τι είχε πάθει. Ένα μήνα κάθε νοσοκομείο έφευγε και ένα σασέρ ελευθέρας. Και ευτυχώς που δεν είχαμε και θύματα. Και ξαφνικά έβλεπε στον υπουργό και βγαίνει ότι, παιδιά, εγώ έχω το χαρτί της εταιρείας ότι το συντηρεί. Ναι, υπάρχει όμως άνθρωπος να ελέγχει ότι έγινε συντήρηση? Τι μου δείχνει το χαρτί? Κόσμος μπαίνει μέσα, ασθενής. Δηλαδή σκέψου να είσαι με το φορείο μετά από ένα τροχείο, να το πούμε έτσι, να σε πάρει για ακτίνα, που έχω κάνει χιλιάδες φορές πάνω κάτω στο ναυτικό νοσοκομείο, και εκεί που με πάνε για ακτίνα να με κάνουν καλά, να σπάσουν τα σύρματα και να σκοτωθούμε μέσα σε σέρ μέσα στο νοσοκομείο. Και στο τέλος θα μου δείχνει εμένα το χαρτί, ότι έχω το χαρτί της φραγίδας της εταιρείας. Τι με νοιάζει, δε άνθρωπε? Είσαι υπουργός υγείας, ναι. Έχεις έναν άνθρωπο να ελέγχει αυτούς που ελέγχουν τα σασέρ? Όχι. Έχετε έναν άνθρωπο να ελέγχουν αυτά τα έργα οικοδομών, κάποιες πολυκατοικίες που είναι μπαμπάλες, έχουν τη δόμηση που να κρατηθούν σε ένα σεισμό? Όχι.
11: Όχι.
10: Γιατί σου λέμε να ασχοληθούμε πάρα πολλά, που να πάμε όλο τον κόσμο? Πού να τους πάνε?
11: Σωστό.
10: Τίποτα. Να δίνουν τα εκατομμύρια αυτά που λες γύρω-γύρω για αναβάθμιση το 5x5 και για να φτιάξουν τη δικαστική αίθουσα. Εκεί ξέρουνε. Και τα χώνουν επί τόπου.
11: Μόνο τα χώνουνε, το θέμα είναι ότι και τι τσεπώνουνε.
10: Αυτή η χώρα.
11: Και ο λαός, και ο λαός
10: φταίει. Αυτό λέμε, για να τα χώσεις.
11: Και ο λαός φταίει,
10: ναι,
11: και ο λαός
10: φταίει. Πάντα εμείς φταίμε. Εφόσον δεν κουνιέται ο λαός, κουνιούνται αυτοί. Σου λέει κάποιος πρέπει να κουνιέται σε αυτή τη χώρα. Εφόσον ο ελληνικός λαός είναι βαλσαμωμένος όλος, σου λέει κάτσε να κουνιούνται και κάποιοι από εμάς, γιατί στο τέλος θα μας πάρει ο ύπνος όλους από την αναισθησία που υπάρχει.
11: Κανα παιδάτη δεν γίνεται να σωθεί.
10: Τι να πω.
11: Τώρα τι να σε πω. Να σε πω κάτι αντικειμενικά. Εγώ αυτό το λέω καθημερινά και το φωνάζω. Κόψτε τους μισούς τους παπάδες. Απλά πράγματα, απλά πράγματα. Τάσο, δύο πράγματα θα σε πω. Να μου πεις αν συμφωνείς.
10: Έτσι,
11: άκουσέ με. Κόψτε τους μισθούς. Περίμενε να σου πω, που ξέρεις. Μπορεί να σου πω τώρα εγώ την τρέλα μου εδώ. Μην προτρέχεις. Γιατί ξέρω ότι έχεις καδυναμία στην Ελλάδα. Μην προτρέχεις. Λοιπόν, κόψτε τους μισθούς στους παπάδες, να δούμε πόσοι πιστεύουν στο Θεό. Και κόψτε και τους μισθούς στους βουλευτές, να δούμε πόσοι έχουν ιδεολογία και πόσοι αγαπάνε την Ελλάδα. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς αυτό? Άμα κατεβάσουμε τώρα για να μαζέψουμε υπογραφές. Πόσες υπογραφές θα μαζέψουμε, πιστεύεις?
10: Άκου να σου πω, φίλε μου, ξέρεις γιατί χαμογελάω? Ο παππούς μου ήταν γεννημένος το 1906, άκου να δεις τώρα. Πέθανε 100 χρονών και μου έλεγε, Τάσο, γι' αυτό χαμογελάω, γιατί αυτό που είπε, θυμόμουν τον παππού μου από τότε, μου έλεγε, όπου δεις παπά και γιατρό, μακριά. Εννοούσε ότι ο παπάς, ρε φίλε, πας να κάνεις ένα μυστήριο, ένα γάμο, και έχει την τσέπη ανοιχτή τα φακελάκια, δίθεν να ανάξω το ένα πολυέλαιο, να ανάψω και τα φώτα. Λέμε, υπάρχει και εκεί μια βιομηχανία χρημάτων, Και βλέπεις τώρα ότι παρακαλάνε κάποιους επώνυμους γάμους που γίνονται σε κάποια νησιά. Καταλαβες. Και μου λέει ο παππούς μου, αυτός είναι ιερέας τώρα. Δηλαδή για να κάνει ένα μυστήριο πρέπει να τον πληρώσουν. Για είναι του Θεού και κάθεται και κάνει σπερινό. Έχει και το κατηχητικό στα παιδιά γιατί πήγαινε από μικρός και μου άνοιγε τα μάτια. Πρέπει λέει ο γιατρός να σε χειρουργήσει για να κάνει αυτό που έχει ορκιστεί. Γιατί θυμάσαι τι λέει. Ότι έχει λέει τον όρκο του Ιπποκράτη, δεν μπορώ να πω. Ο Ιπποκράτης τι του είπε. Κράτα τον όρκο, αλλά έχει ένα κουμπάρα δίπλα για τα φακελάκια, να είναι τα έξτρα σου αυτά. Γι' αυτό νευρίαζε ο παππούς μου και μου έλεγε ότι ο δρόμος του Θεού έχει βάλει τους δέσποτες και τους παπάδες για να καθοδηγούν τον ελληνικό λαό και αυτοί το έχουν κάνει επιχείρηση και γι' αυτό βλέπεις η μεγαλύτερη περιουσία ανήκει στην Εκκλησία. Ακίνητα. Και
11: δεν
10: και
11: είναι,
10: πάρα
11: δεν
10: πολλά
11: είναι ορθόδοξη αυτή. Αυτό. Κοίτα, συμφωνώ πολύ με αυτό που λες και με τον παππού σου. Συμφωνώ, αλλά άκου λίγο να δεις πώς το βλέπω εγώ. Αρχικά αυτή δεν είναι η γνήσια ορθόδοξη. Η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά, βγάλε δίσκο. Η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά, πουλα στα σούπερ μάρκετ εικόνες. Πουθενά δεν το λέει αυτό η ορθοδοξία. Έτσι. Η ορθοδοξία είναι κατά της φιλαργυρίας. Η ορθοδοξία λέει βοήθα τον διπλανό σου, να αγαπάς τον διπλανό σου, να σέβεις τον διπλανό σου. Άλλες πνευματικές, άλλα πνευματικά ερεθίσματα. Τέλος πάντων, αυτή δεν είναι ορθόδοξη για εμένα, τάσου το λέω. Όσο τώρα για τα μυστήρια τα οποία θα έπρεπε να είναι δωρεάν, συμφωνώ απόλυτα, και δεν κάνουν και σωστά τα μυστήρια, πάει να κάνει μια βάπτιση ο άλλος και διαβάζει το μισό κείμενο. Και λέει, άντε φύγε, όλα καλά, έχω κι άλλη βάπτιση.
10: Ναι, ρε, γι' αυτό σου λέω δεν βρίζω, παπά. Έκανε πολύ στα γρήγορα. Δεν λέω όλη τη λειτουργία και τέλειωσε. Να πάρει το πακετάκι και τελειώνει το.
11: Και αυτό που λες για το ρεύμα, αυτό που λες για το ρεύμα, συμφωνώ. Εγώ πήγα βάφτισα παιδί. Πήγα βάφτισα παιδί πριν πόσα χρόνια, 5 χρόνια. Και με φωνάζει ο παπάς μέσα και μου λέει υπογραφές. Λέω ναι. Λέει 200 ευρώ. 200 ευρώ του λέω ρε παπά, γιατί τι έγινε δηλαδή, τι έκανες ρε παπά να πούμε. Τριπλό σάλτο έκανες. Και κάψαμε λέει ρεύμα, λέει ανάψαμε τις λάμπες.
10: Εγώ προκειμένου να γίνω νονός ένα παιδί έχω κανονίσει να πάρω μια γεννήτρια δικιά μου. Θα την έχω απ' έξω σε ένα τρίκυκλο. Θα του πω παπά έχω το δικό μου ρεύμα. Ναι, ρε,
11: με αυτό στο κεφάλι. Με αυτό στο κεφάλι. Με τη λάμπα στο κεφάλι. Αυτό το φακό που έχουμε για το ψάρεμα. Με αυτό κάτω τη βάφτιση.
10: Έτσι. Ναι. Ναι και από τον ήλιο όχι μπαταρίες. Μην ξοδεύουμε από τον ήλιο. Επαναρθάμε στον ήλιο όλη μέρα και μετά θα μπούμε στην εκκλησία. Το λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Λέμε, οι παπάδες δεν είναι παπάδες. Υπάρχουν και μοναχοί, ξέρω εγώ, που είναι οι άνθρωποι όπως πρέπει να είναι. Αλλά λέμε, παπάδες δεν είναι παπάδες. Οι πολιτικοί δεν τους βλέπουμε να είναι και λίγο Έλληνες για να κοιτάνε την Ελλάδα. Οπότε αυτοί όλοι που κυβερνάνε, τι είναι ρε φίλε, μόνο εμείς δηλαδή τα βλέπουμε, δηλαδή μόνο ο ελληνικός λαός για να πάει να βαφτίσει το παιδί σου θέλει να έχει και μπαλαντέζα από το δίπλα που είναι φίλος μου το μαγαζί, να του βάλω την πρίζα να πω με μπαλαντέζα μέσα. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, πάει να πάρεις ένα μοσχάρι στο σούπερ μάρκετ και είχα πάρει δύο παιδιά τώρα έχουν απολυθεί αυτά όχι και λέω ρε παιδιά ελάτε γιατί έχω γεράσει μην το κλέψουν το κρέας. Ναι δηλαδή καταντήσει το διακομωδούμε εμείς, ξέρεις τι, για να ξεχνάμε τον πόνο μας γελάμε. Και ευτυχώς που είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι και κάνω δηλαδή τον κόσμο λίγο και χαμογελάει γιατί άμα το πάρουμε στα σοβαρά ή θα πάμε στον ισμό, γι' αυτό υπάρχει ο ισμός και κάνουν πολύ ελεύθερη πτώση από εκεί κατάλαβες τι γίνεται. Όχι ρε φίλε δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, εδώ θα είμαστε και θα πολεμήσουμε με την ψυχή και την καρδιά του Έλληνα και της Ελληνίδας όπως προβλέπει για να αλλάξει αυτή η χώρα όπως μπορούμε, θα φωνάζουμε. Ούτε ανταρσίες κάνουμε, ούτε τσαμπουκάδες κάνουμε, ούτε τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι μιλάμε και πάρα πολλοί βγάζουν τη χολή τους και την κακία τους γιατί είναι προσκύμενοι σε όλους αυτούς που αναφέρουμε από πάνω και σου λέει μας καλά ένας Χατζαντώνης στο γλυκό, ένας αιρέτης. Λέμε τώρα και άλλα πολλά παιδιά από διάφορες εκπομπές από μέσα από εδώ πέρα από τα ίντερνετ και αυτά και σου λέει αυτοί θέλουμε να τους φημώσουμε γιατί καλά περνάμε.
11: Θα κάνουμε βαφτίσεις, θα πηγαίνουμε στις βαφτίσεις λοιπόν με μπαλαντέζα. Τελεία και παύλα.
10: Άκου, θα με φωνάξεις που είπες τώρα και θα πάω εγώ, θα έρθω, θα βάλω από φίλο γιατί με ξέρουνε, με αγαπάνε πιο πολύ. Θα βάλω εγώ, θα του πω φίλε, θέλω μια μπαλαντέζα, απλώς να έχουμε μεγάλη, να φτάνει μέχρι μέσα την εκκλησία. Καλά. Και θα κάνουμε και δώρο στην εκκλησία, του πούμε για δύο μέρες θα παίρνεις ρεύμα από το δίπλα μαγαζί.
11: Ναι, έτσι. Δεν χρειάζεται με τα λεφτά να ζητήσει.
10: Τι να σου πω για τα λάδια, για τα λάδια. Βρε για τα λάδια που πάνε πιστοί, κάτι γκαζοντενεκέδες που ξέρα παλιά τη Σύρο. η λάδια και τρώνε όλοι κάτι σαλάτες χωριάτικες. Πάμε εμείς να πάρουμε το λάδι. Εγώ πίασα ένα μαγαζί φίλου μου και μου είχε ένα μπουκαλάκι λαδάκι, αυτά που έχουν στα τραπέζια. Του λέω ρε φίλε, επειδή θα το πάρω, στο λέω όμως, γιατί του λέω δεν έχω στο σπίτι να φτιάξω μια σαλάτα. Μου λέει βάτρα και πάρτο και φέρ το αύριο, άδεια στο ξαναγεμίσω. Και κάθονται αυτοί, παίρνουν καζοντενεκέδες και κάνουν και ένα μυστήριο, λένε τα μισά. Αυτό λένε. Διευκώ τον Αγίο, γεια σας. Φέρ το φάκελο, η επόμενη βάπτιση. Βιάζονται κιόλας να στριμώξουν τις βαπτίσεις μαζί και έχουν βγάλει ήδη το μενού πόσα ημέρα. Άσε και μετά μου λες για μισθούς και τέτοια. Και κάθεται η Ελληνίδα και δεν ξέρει που σπουδάζει το παιδί της πώς να πληρώσει τα νίκια, τα κινητά, τα ρεύματα. Δεν νοιάζει κανένα τίποτα.
11: Τρέλα.
10: Να σε κάνω μια ερώτηση, επειδή θα ξέρεις. Συγγνώμη, δε εσύ.
11: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
10: Γιατί αυτό το ρεύμα τα έχουν κάνει μπλε κίτρινα. Όχι, αυτά τα μπλε κίτρινα κόκκινα τι αλλάζει. Δηλαδή, εγώ αν έχω μπλε και ο άλλος κίτρινο, ποια είναι η διαφορά. Εγώ θα πληρώνω 5 ευρώ και ο άλλος 25. Για ποιο λόγο, πάλι παραμύθι είναι αυτό για να προσαναγκάσω. Γιατί είναι αυτά τα χρώματα.
11: Τα τυπολόγια.
10: Μήπως έχουν κάνει συμφωνία με τις ομάδες εκεί, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Είναι αυτό τώρα το χρώμα.
11: Τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος λες. Δεν μ' ακούς, μ' ακούς μάλλον από το live, δεν μ' ακούς από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο να μ' ακούς. Τάσο, από το τηλέφωνο ακούμε.
10: Από το τηλέφωνο σ' ακούω.
11: Ναι, τι, το μπλε είναι το σταθερό, το πράσινο είναι το ειδικό, το κίτρινο είναι το κειμενόμενο, το πορτοκαλί είναι το δυναμικό και ό,τι και αν πάρεις πληρώνεις, να πούμε, το ρεύμα ο κούκος τα ειδώνει.
10: Ναι, τα ίδια.
11: Έτσι.
10: Αυτό λέω, ό,τι χρώμα και να έχεις τα ίδια πληρώνεις. Το παραμύθι να δουλεύει.
11: Έτσι ακριβώς. Τα Σάρα, σε ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο, υγεία
10: έτσι
11: να έχεις.
10: Έχουμε πάθει. Και εγώ φίλε μου,
11: καλό
10: να θυμάσαι τις βαφτίσεις, ανακοίνωσέ το.
11: Ναι.
10: Ο Χατζαντώνης πες, ο Χατζαντώνης βάζει τις μπαλαντέζες. Εδώ είμαστε.
11: Καλό μεσημέρι.
10: Αυτό είναι τη σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ τους ακρεατές σου. Να είστε καλά
11: σου,
10: όλοι, σου, πάντα με υγεία.
11: Γεια σου, Σάρα, γεια σου, καλό μεσημέρι. Ρε την πλέξη μου. Λοιπόν, Τάσος Χατζαντώνης βάζει τις μπαλαντέζες για τις βαφτίσεις για να μην σας ζητάνε λεφτά οι παπάδες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τρίτη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη να μιλήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την Κρήτη, για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τα σκάνδαλα είναι ανοιχτά και κανένας δεν πάει φυλακή. Τώρα για τα σταθερά τιμολόγια και για τα κειμενόμενα και για τα ειδικά και για τα δυναμικά και για τα πράσινα, τα μπλε, τα κόκκινα, τα κίτρινα και για την τιμή της κιλοβατόρας, η οποία ανεβαίνει, κατεβαίνει, κινείται και μετακινείται. Πρέπει να είστε μελετητές και να κάθεστε να ασχολείστε καθημερινά, να το προσθέσετε στη ρουτίνα σας για να μπορείτε να βλέπετε τι τιμή έχει το δευτερόλεπτο εκείνο που καίται ρεύμα και πόσο χρεώνεστε. Και άμα έρθουν να μετρήσουν το ρολόι σας και δεν βγάλουν εικονικά ένα ποσό, γιατί το έχω ζήσει εγώ αυτό, να λένε τυχαία ένα ποσό και να λένε δεν μετρήσαμε το ρολόι, γι' αυτό βγάζουμε τυχαία ότι χρωστάς 6.000 ευρώ. Και τρέξε εσύ να βρει το δίκιο σου. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά. Με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξη πάλι. Τι γίνεται, πολλές κακές ειδήσεις σήμερα. Έχουμε μια πυρκαγιά η οποία έχει έρθει από τα Σκόπια, λέει, στο Κιλκής κοντά. Ήρθε από τα Σκόπια στον Ακρίτα συγκεκριμένα. Ήδη οι πυροσβέστες είναι εκεί και προσπαθούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Ξεκινήσαν οι πυρκαγιές, να έχετε το νου σας. Πάμε, τραγουδάκι και επανέρχομαι. Βάλε ένα ποντιακό τώρα τον αγουστάρουμε. Βάλε λίγο Ανέστη Μωυσή. Ανέστη Μωυσή θέλω, δώσε με Μπάμπη και Μανετζίδη. Να γίνει χαμός. Οχοχοχο. Έτσι θα χορεύει ο Μητσοτάκης. Και κότσαρι και διπλό τικ και όλα. Θα τα μάθει όλους τους χορούς.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
5: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
8: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
9: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
8: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
9: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
8: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
13: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
13: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
14: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
17: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
16: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
17: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
16: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
17: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
16: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
17: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
16: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
17: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
18: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύ τιμό για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
19: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
21: Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24 27 0 22 981.
0: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
22: Ένα, δυο! Hey, yo! Ένα αριστερό!
23: Λα!
22: Ένα αριστερό!
23: Λα!
22: Τρία για τον Μαν!
23: Λα! Λα! Λα! Λα! Λα! Λα!
22: Όταν πεθάνω, μάνα μου!
23: Όταν πεθάνω, μάνα μου!
22: Προσέξτε!

0: Pour s'en absoumer quelqu'un,
1: mets un signal à son cœur.
0: Pour s'en absoumer quelqu'un,
1: mets un signal à son cœur.
0: Puis un gentleman.
1: Oh, oh, un gentleman du cœur.
0: Clean à tabastra.
2: Ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, τα χαιρετίσματά μας. Στο Νότος News στη Ρόδο. Στους 97 και 8. Σε όλους τους Έλληνες πολίτες που νιώθουν περήφανοι για αυτό τον ευλογημένο τόπο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη. Καλησπέρα κύριε Νύκταρη.
3: Καλησπέρα Γρηγόρη, τι γίνεται?
2: Καλά, πώς είστε, τι κάνετε?
3: Καλά, εδώ στην Κρήτη μια χαρά.
2: Κύριε Νύκταρη, θέλω να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με το σκάνδαλο του ΠΚΠ κάτω στην Κρήτη, γιατί μαθαίνω ότι γίνεται χαμός.
3: Δεν λες τίποτα Γρηγόρη, ένας χαμός. Κατά πρώτο έχουν μπει επιδοτήσεις στην Κρήτη και ο κόσμος δεν έχει πάρει τίποτα. Άλλοι έχουν πάρει 100 ευρώ, άλλοι 50 ευρώ, άλλοι 200 ευρώ, άλλοι 300. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει. Δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει. Είναι ένα πράγμα δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Κάποιοι πήρανε, δηλαδή, κάποιοι πήρανε υπέρογκα ποσά και κάποιοι άλλοι δεν έχουν πάρει τίποτα και ακούω και το ραδιόφωνο από πίσω, αν μπορείτε να το χαμηλώσετε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ δεν έχω ραδιόφωνο.
2: Ωραία, κάπου ακουγόταν γι' αυτό, ωραία. Άρα κάποιοι έχουν πάρει υπέρογκα ποσά από την κυβέρνηση και άλλοι δεν έχουν πάρει τίποτα, αυτό είναι άδικο.
3: Ναι, δεν έχουν πάρει τίποτα. Υπάρχει μια αναστάτωση σοβαρή εδώ κάτω, πολύ σοβαρή.
2: Και πώς αντιδράει ο κόσμος? Ο κόσμος πώς αντιδράει σε αυτό εδώ το γεγονός? Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας θα τη μαυρίσει την κυβέρνηση? Πώς το βλέπετε?
3: Μα δεν υπάρχει περίπτωση, Γρηγόρη. Άκου τώρα να σου πω κάτι εδώ. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει και τι γίνεται στην Ελλάδα. Επειδή εγώ τα ψάχνω τα θέματα και δεν τα αφήνω. Άκου τώρα εδώ να σου πω ένα πράγμα. Με πρώτη. Περίμενε να ακούσεις τώρα για τις επιδοτήσεις που παίρνουν στην Κρήτη οι ξένοι. Μ' ακούτε?
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Ναι. 32.500 και μπορεί να το δει όποιος Έλληνας έχει, το έχει βγάλει η ΑΕΔΕ στο ΦΕΚ. Μπορεί να το δουν όποιοι θέλουν. 32.500 οι ξένοι που παίρνουν επιδοτήσεις στην Κρήτη. Υπάρχει αυτό το νούμερο που θυμάσαι στον κόσμο? Άκου, αν βγάλεις οι γυναίκες που είναι παντρεμένοι στην Κρήτη, ας πούμε στο Μυλοπόταμο, που έχω και εγώ ξαδέρφες γυναίκες που είναι 20, 50, 100 άτομα γυναίκες παντρεμένες, οι υπόλοιποι 32.500 ποιοι είναι?
2: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι που παίρνουν τις επιδοτήσεις, έτσι?
3: 32.500 ξένοι. Το άκουσες αυτό?
2: Βέβαια.
3: Στην Κρήτη. Άκου τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα. 152.765 στη Μέση Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα και πάνω 168.733. Επίσημα, να μπορεί να τα δει όποιος θέλει στην Ελλάδα. Ήθελα να το βγάλω αυτό για να καταλάβουν οι Έλληνες που βρισκόμαστε. Δηλαδή παίρνουν αυτή τη στιγμή οι ξένοι στην Ελλάδα 400.000 περίπου επιδοτήσεις. Υπάρχει αυτό, είναι κράτος αυτό, τι είναι? Να μου εξηγήσει.
2: Σχεδόν 400.000 ξένοι παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ, αυτό μας λέει.
3: Ναι, τα έχω εδώ τα στοιχεία, όποιος θέλει να μπει. Αυτή τη στιγμή είναι στο. Τα έχουν βγάλει.
2: Στη σελίδα του Υπουργείου.
3: Ναι. Όποιος θέλει να μπει, θα δει.
2: Σχεδόν 400.000 ξένοι παίρνουν επιδοτήσεις.
3: Στην Κρήτη είναι 32.500.

0: στην Κρήτη όμως αυτό.
1: Μόνο στην Κρήτη. Στην πάνω Ελλάδα είναι 152.000 και στη βόρεια Ελλάδα προς τα πάνω Λάρισα και τι είναι 168.733. Τα έχω εδώ όλα.
0: Σχεδόν.
1: Όποιος σου πει κάτι μπορώ να σας στείλω όλα σε...
0: 350.000 λοιπόν ξένοι παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Ποιοι είναι αυτοί οι ξένοι?
1: Ο Αχμέτ, ο Ντουλού, ο Ντουμπού,
0: Παναγιά,
1: τα Μουσκάρια, τα Βούλια. Εν πάση περιπτώσει μας κοροϊδεύουν κανονικότατα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ στην Κρήτη που βλέπω, που κουβεντιάζω κάθε μέρα και βλέπω και στο χωριό και τα χωριά όλοι οι ανθρώποι. Άλλοι παίρνουν, άλλοι δεν παίρνουν, άλλοι παίρνουν 100 ευρώ, άλλοι παίρνουν 200 ευρώ. Άλλοι... Δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει. Δηλαδή είναι σε ένα κράτος αναρχία. Δηλαδή δεν τους, και δεν τους εξηγά κανείς τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Τελειώνει ο πρωτογενής τομέας, θεωρείτε κύριε Νίκτανη. Τελειώνει.
1: Μα αυτό είναι στοχοποίηση στους Έλληνες.
0: Είναι στοχοποίηση στους Έλληνες. Δηλαδή αυτό που δέχεστε εσείς, ας πούμε, από τους αγρότες της περιοχής, τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, από όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται.
1: Δεν σου κάνω πλακά.
0: Ναι.
1: Ούτε ένας κανονικός κτηνοτρόφος δεν έχει πάρει λεφτά. Δηλαδή εγώ που είμαι τώρα στο χωριό και μιλάω με όλα τα χωριά που είμαι εδώ και τα, επειδή με ξέρουν, μου μιλάνε όλοι, μου λέει Ρακλή τι γίνεται, εδώ θα κατασταθούμε, αλλά είπανε πως θα βάλουν λέει μέχρι την Πέμπτη λεφτά. Περιμένουν να βγουν τώρα μέχρι την Πέμπτη, θα μπουν λεφτά.
0: Είπανε μέχρι την Πέμπτη ότι θα βάλουν τα λεφτά σε αυτούς που τα δικαιούνται. Σε αυτούς που τα δικαιούνται.
1: Βέβαια Γρηγόρη, είναι δυνατό.
0: Ναι.
1: Να παίρνουν αυτοί που δεν έχουν τίποτα, χιλιάδες ευρώ και οι κανονικοί να μην παίρνουν τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι φοβερό. Μα εδώ είναι αυτό το σχέδιο που περιγράφουμε τόσο καιρό, το ότι ξεδιπλώνεται σταδιακά, το ότι αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν να υπάρχουν Έλληνες παραγωγοί.
1: Πραγματικά τώρα που είμαι εδώ κάτω, που έχω κάτσει στην Κρήτη ένα μήνα και πάω χανιά παντού που μιλώ με όλο τον κόσμο. Ο κόσμος είναι, για τους Έλληνες μιλάω, δεν μιλάω για τους ξένους, έχουν φτάξει σε απόγνωση. Δηλαδή αν είχε νεκρήτη τον τουρισμό και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, οι ανθρώποι απεινούσαν, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Και... Δηλαδή αν δεν είχαν τον πρωτογενή τομέα να τρώνε, να πίνουν στις οικογένειες των ένα που έχουν τα πρόβατα ευασκήτητα, θα υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα με αυτό το πράγμα που κάνει το κράτος του διδασκού. Εγώ Γρηγόρη χτυπώ ένα πράγμα συνεχώς. Πώς γίνεται 32.500 ξένοι στην Κρήτη και δεν έχουν λέξει ένα. Αν βγάλει σου λέω γυναίκες ξένες που είναι παντρεμένοι εδώ και με ξαδέρφια μου και με όλους, 300 γυναίκες που είναι νόμιμες, που είναι, έχουν παιδιά, οικογένειες, οι υπόλοιποι ποιοι είναι να μας επούνε? Γιατί δεν τους ελέγχουν να δούμε? Μόνο πάνε με αυτό που κάνανε την αρχή εδώ στην Κρήτη και μπαίνουν στα σπίτια μέσα. Και ένα άλλο Γρηγόρη που δεν έχουν χτυπήσει ποτέ. Ξέρεις πόσες φορές έχουν πάει αστυνομία στα σπίτια και τρομοκρατούν τα παιδιά? Γιατί δεν βγαίνουν να κατηγορήσουν το κράτος? Αλλά αν σκοτώσει κάποιος ένα σκύλο, κατευθείαν παραβαίνει, επεμβαίνει ο εισαγγελέας και τον συλλαμβάνουν. Αν τρομοκρατούν εδώ τις οικογένειες με παιδιά ανήλικα, δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή αυτό το κράτος είναι ένα από εδώ και τρία από εκεί.
0: Ό,τι θέλουνε κάνουνε, ό,τι θέλουνε κάνουνε. Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απίστευτο αυτό. Και για μένα φταίει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όλοι αυτοί οι υπουργοί για μένα φταίνε.
1: Και να πω τώρα και το άλλο που είπε για τον Υπουργό Δημοσία. Πόσοι αστυνομικοί παίρνουν επιδότηση στην Κρήτη? Αυτό γιατί δεν το βγάζουνε? Α, το κάνω καταγγελία εγώ και αυτό.
0: Επιδότηση, έτσι.
1: Αμέ. Οι αστυνομικοί στην Κρήτη, μια υπηρεσία που την έχει, πώς τη λένε, που είναι κουκουλοφόροι κι αυτοί. Είναι οι κάμε και οι άλλοι στην Κρήτη, δεν ξέρω, αυτοί που στέλνουν και πάει με τους κάμερες, οι πιο πολλοί παίρνουν επιδοτήσεις. Το λέω έτσι δημόσια και δεν φοβάμαι κανένα.
0: Ισχύει στην Κρήτη ο ίδιος κανόνας που όταν ένας αστυνομικός πάει σε νησί παίρνει αυτά τα επιδόματα και αυτές τις αποζημιώσεις?
1: Ναι, και επιδοτήσεις όλα, ναι, εγώ τα λέω πανερά και ούτε έχω πρόβλημα.
0: Δηλαδή, δεν ένα λεπτό.
1: Άκου, Γρηγόρη, έχω φτάσει σε... δηλαδή βλέπω ένα πράγμα αυτό. Έχουν πάρει τους αστυνομικούς αυτούς που πρέπει να πάρουν να κάνουν, να τρομοκρατούν τον κόσμο, να παίρνουν βία, να φοβίζουν τους ανθρώπους. Δηλαδή, πάρτε επιδοτήσεις από εδώ, πάρτε επιδοτήσεις από εκεί, να τους ελέγξουν, να δούμε πόσοι παίρνουν επιδοτήσεις.
0: Αυτή είναι με εποχική απόσπαση ή είναι μόνιμη εκεί?
1: Είναι και μόνιμη και με απόσταση. Σε παίρνουν όλοι οι επιθετές από πού μέχρι πού. Και δεν τους ελέγχει κανείς αυτούς.
0: Για να ξέρει ο κόσμος, κύριε Νικταρή, οι αστυνομικοί οι οποίοι είναι με εποχική απόσπαση, που τους στέλνουν, ας πούμε, για ενίσχυση, για να καταλάβει και το κρατήριο.
1: Αυτοί παίρνουν 4.000 το μήνα.
0: Ναι, αυτοί παίρνουν 4.000 το μήνα. Δηλαδή σε νησιά όπως Μύκονος, Σαντορίνη, Σάμο, έτσι και στην Κρήτη, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν αυτά τα λεφτά. Είναι απίστευτο. Και πώς επιλέγουν τους συγκεκριμένους.
1: Τους επιλέγει αυτοί που κάνουν. Άκου Γρηγόρη, θα πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει να καταλάβει τι γίνεται. Εδώ γίνεται ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή επιδοτεί το κράτος διάφορα χρήματα. Και λέει, επιδοτώ να πάω για 6-8 μήνες στην Κρήτη και παίρνει 4.000. Και παίρνει τους δικούς τους, οι συμφωνίες που γίνονται με τα παντάρια, να τα λέμε όπως είναι. Βρίνει κάποιος στον αστυνομικό, τη λέει, θες να πας. Θα μου δίνεις αυτά και εγώ θα σε στείλω. Σου το λέω έτσι κοψά, γιατί αν τον πω καθώς, δεν θα μου κάνουν και καταγγελία.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Είναι 4.000 ο κάθε αστυνομικός που έρχεται στην Κρήτη. Για να κάνεις τώρα, έχουν φέρει γύρω στις 550 στην Κρήτη. Επί 4.000 είναι το μισθό τους, είναι τα φαγητά τους πληρωμένα όλα.
0: Α, και τα φαγητά πληρωμένα και τα σπίτια όλα πληρωμένα.
1: Όλα πληρωμένα. Αυτό τι είναι.
0: Γιατί είναι εγώ, κάπως, από όσο γνωρίζω, υπάρχει αυτή η μερίσια αποζημίωση, έτσι λέγεται, που είναι για έξοδα διανυκτέρευσης και σίτησης και το κανονικό μισθό.
1: 4.000 το μήνα, μπορείτε να τα δείτε όλα. Εγώ τα είχα πει και την άλλη φορά, δεν θυμούμαι, σε συνέντευξη δική σου, σε άλλο, τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Μπορούν να τα ελέγξουν. Οι κριτικοί αστυνομικοί που είναι Θεσσαλονίκη, Αθήνα, παντού, γιατί δεν τους φέρουν εδώ να μην γίνεται αυτό το πάρτι των χρημάτων. Ποιο κοροϊδεύουνε, ποιους δεν βρήκαν και κοροϊδεύουνε. Τους αρέσει όταν τους λέει κάποιος είναι πατριώτης και τους μιλάει έτσι, επειδή εγώ είμαι Έλληνας, έχω πρόβλημα με τον τόπο μου, δεν δέχομαι τίποτα.
0: Και καλά κάνετε.
1: Και είπα και την άλλη φορά, τα μηνύματα που έχω εδώ από τον κόσμο και που με σταματάνε μου λένε «Ηρακλή, πρόσεξε, μην σε σκοτώσουν». Δηλαδή, όποιος γίνει και πει κάτι για αυτούς, πρέπει να σκεφτόμαστε μην θα μας σκοτώσουνε.
0: Ναι, αυτό εδώ πέρα υπερισχύει στην κοινή άποψη. Ότι όποιος βγαίνει και μιλάει και λέει την αλήθεια, ναι, κινδυνεύει να το σκοτώσουν. Είναι απίστευτο.
1: Ακριβώς. Αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα να μπαίνει στον κόσμο, δηλαδή γίνεται ένα πάρτι. Ασωσίδωτο, δεν παίρνει. Κανείς είναι ο τρόπος. Ένα άλλο. Άκου, πραγματικά Γρηγόρη, έχω τόσα πράγματα να μπορώ να πω. Εδώ είναι πολύτεχνες οικογένειες στην Κρήτη. Με 5, 6, 7 παιδιά. Και η ανήψα μου, βάλω και την οικογένειά μου για να μην βάλω άλλους. Και πήγανε και πήραν αυτοκίνητο. Να γλιτώσουν αυτοί που άρχισαν 4.000. Έτσι τους κόμμανε το κράτος. Για πες τι έκανε. Τους κόψαν την επιδότηση των παιδιών.
0: Τους κόψαν την επιδότηση στα παιδιά. Για ποιο λόγο, γιατί πήραν αυτοκίνητο?
1: Επειδή πήραν αυτοκίνητο, ναι. Αυτό έχω χαρτιά να σας τα δείξω όλα. Πολύτεχνες οικογένειες. Είναι ανήψα μου. Μιλάω για ανήψα μου που έχουν κάθε 4, 5, 6 παιδιά. Ανήψα μου και τους κόψανε το επίδομα των παιδιών. Και τέσσερι να μιλάμε για αυτό το κράτος, για αυτό τον αχεριώνα που ζούμε, ναι, αυτό τα άχερα.
0: Με ποιο δικαίωμα το κάνανε αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Επειδή αγοράσανε ένα αυτοκίνητο και γλιτώσανε φόρο.
0: Απίστευτα. Λένε αυτό. Απίστευτα πράγματα.
1: Αυτά τα πράγματα είναι, δηλαδή, σου τα λέω αυτή τη στιγμή, μπορώ να σου αποδείξω τα χαρτιά, να σου στείλω και τα πάντα, να δεις τι γίνεται. Με παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο. Και θες εσύ για το, που λένε για το κράτος, για τις οικογένειες, για τις πολυτεχνές. Εδώ προσπαθούν να τις σταυρώσουν. Ειδικά την Κρήτη, επειδή ήμασταν έτσι λαός επαναστατικός, προσπαθούν να μας εφημώσουν και δεν τους αρέσει που δεν εφημωνόμαστε. Κατάλαβες, σε σου λέει τώρα πάμε κομμέ. Δηλαδή, μια πολυτεχνική οικογένεια που έχουμε δημογραφικό, που έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, τους κόψανε την επιδότηση των παιδιών. Με 5 και 6 παιδιά. Πες μου, αυτό υπάρχει σε κράτος άλλο? Θέλω να μου το εξηγήσω να θέλω να το καταλάβω. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Πραγματικά δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή και κανένας δεν τους ελέγχει. Όπως αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, τους αστυνομικούς τώρα που με στέλνουν διάφορα μηνύματα. Ένας μου λέει είναι 4.200. Καλά τα λέει ο Νικταρής, είναι 4.200. Δηλαδή έχει 200 ευρώ, δεν είναι λίγα τα 200 ευρώ.
1: Το ταχμό σου το είχα ξανακάνει αυτό το.
0: Ναι, το έχετε ξανακαταγγείλει. Αλλά τι λέει ο άνθρωπος αυτός?
1: Έχω με το χρυσοκοίδι που έχω όλα τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν πρέπει να το λέω με το όνομά του. Εγώ το όνομά του είναι ο Batman. Κάθεται και δημιουργεί. Μην γελάς, Γρηγόρη. Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός κάθεται στο γραφείο και δημιουργεί τι θα δημιουργήσει κάθε μέρα. Άμα δεις αυτό το παιδικό παιχνίδι του Batman, δες. Όλο ψάχνει να κάνει καταστάσεις. Δηλαδή δημιουργεί μόνος του καταστάσεις για να είναι στην επικαιρότητα.
0: Ναι. Απλά πρέπει κάποιος επιτέλους να εξηγήσει στον ελληνικό λαό. Τι γίνεται και αν κανένας ελέγχει αν από αυτά τα 4.200 οι αστυνομικοί επιστρέφουν λεφτά ή πώς διαχειρίζονται αυτά τα λεφτά ή πού πάνε αυτά τα λεφτά. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κάποια μηνύματα τα οποία αφήνουν κάποια υπονοούμενα.
1: Γρηγόρη, θα σου το πω έτσι ομά και δεν με ενδιαφέρει ό,τι και
0: να... Όχι, όχι, όχι. Θέλω να είμαστε σίγουροι για αυτά που λέμε και να υπάρχουν στοιχεία, κύριε Νίκταρη.
1: Ναι, εγώ, αυτοί που έρχονται εδώ, έρχονται με άλλους φίλους και σίγουρα πάνε αριστερά-δεξιά πράγματα. Κατάλαβε ό,τι θέλει, καταλάβει όποιος θέλει.
0: Ναι.
1: Είναι εξτρά, είναι επιδότηση εξτρά, καταλαβαίνεις.
0: Και, και στους πολίτεκνους δεν δίνουν και τους κόβουν να πούμε να πάρουν ένα αμάξι, τους κόβουν την επιδότηση. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, είναι φοβερό το πώς διαχειρίζεται την κατάσταση.
1: Θα μπορώ να σου τα δώσω σε στοιχεία.
0: Θα μου τα δώσετε να τα βγάλω στη φόρα, κύριε Νικτάρη. Αλλά ξέρετε τι καταλαβαίνω, δεν δίνουν κίνητρα.
1: Και μιλώ για τα νύψα μου. Έχουν πάρει αυτοκίνητο με κόκκινες πινακίδες που λένε για τους πολίτεχνους και τους κόψανε την επιδότηση των παιδιών.
0: Το επίδομα.
1: Ναι. Πώς γίνεται, να μου το εξηγήσει ένας να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα σε ένα κράτος και να γίνεται όλο αυτό. Πώς.
0: Αντί για να μπορούν...
1: Να βοηθούν τις οικογένειες που έχουν 5 και 6, 7 παιδιά, προσπαθούν να τη τελειώσουν.
0: Κύριε Νίκταρη, εσείς συμφωνείτε το ότι κανονικά θα έπρεπε μια μάνα η οποία έχει κάνει 3 παιδιά να έχει το αφορολόγητο.
1: Ναι.
0: Μα την υποχρέωσή της απέναντι στην πατρίδα την έκανε.
1: Ότι αυτή τη στιγμή ό,τι λέει ο πρόεδρος Ελληνικής, ο Βελόπουλος, είμαι 100% σαν πατριώτης όπως είμαι, αυτά που λέει. Δηλαδή, και αν κάνει τέταρτο παιδί, να τα χαρίζει. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Μα η μάνα δεν... αυτή την υποχρέωση έχει. Έχουμε και πρόβλημα επιγενετικότητας αυτή τη στιγμή.
1: Εμένα, αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, δεν υπάρχει η οικογένειά μου, τα χωριά μου, όλοι. Όλες οι οικογένειες είναι πολύτεχνες. Όλες οι οικογένειες, από 3 παιδιά και πάνω. Και προσπαθούν να μας εσφάξουν, προσπαθούν να μας τελειώσουν, προσπαθούν, δηλαδή προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο το κράτος να μην υπάρχει δύναμη, να μην υπάρχει κάτι.
0: Να μην υπάρχει ενότητα και να μην είναι δυνατός. Ακριβώς. Ο ελληνικός λαός εννοείται και να κάνει παιδιά. Αυτό εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έχουμε πολλά σημαντικά, έχω και με την εκκλησία πράγματα, έχω και, δηλαδή τους ακούω και με πιάνουν, δεν ξέρω με αυτούς τους παπάδες, με αυτούς τους...
0: Θα πάμε στους παπάδες, κύριε Νίκταρη, συγγνώμη σας διακόπτω, μια παρένθεση να ανοίξω γιατί με ενημερώνουν οι δημοσιογράφοι από μέσα. Λοιπόν, άμα δείτε καπνούς στο Δερβαίνι, γιατί με ρωτάτε κιόλας και μου στέλνετε μηνύματα, έχει πιάσει φωτιά, ναι, είναι από τα Λαγινά και τη Λιτή ενδιάμεσα μια φωτιά. Είναι 25 οι πυροσβέστες εκεί πέρα, είναι 9 οχήματα, είναι και ένα ελικόπτερο και προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη φωτιά. Δεν είναι σε κατοικημένη περιοχή, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, γιατί έχουμε μια φωτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Νικτάρη. Πάμε παρακάτω, πάμε στους παπάδες. Τι άποψη έχετε για τους παπάδες?
1: Η άποψή μου, πραγματικά, η Κρήτη έχει ένα ιερό σκοπό με τους κουμπάρους και με τους νονούς, τους συντέκνους.
0: Ναι.
1: Βλέπω και δεν έχει τακώσει κανείς να καταγγείλει τους παπάδες. Εγώ όμως. Βλέπω οι παπάδες έχουν πάει με την πολιτική. Καλό τους παπάδες, για να μην τσιπώ τίποτα άλλο, πάνε να βαφτίσουν ένα παιδί. Και απαγορεύει η εκκλησία να υπάρχουν νονοί. Η εκκλησία σου λέει, στον ιερό ναό ελάχιστος πιο πολύ. Δηλαδή, δεν αφήνουν να βαφτίσουν τα παιδιά να είναι 2, 3, 5 νονοί. Πέ μου, υπάρχει αμαρτία σε αυτό το πράγμα? Θέλω να μου το...
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
6: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
7: Αύρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
8: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
9: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
8: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
9: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
8: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
10: Μάλιστα.
8: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
10: Μέρι.
8: Έλα.
10: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
8: Γιατί?
10: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
11: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 2641-045-544
11: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
14: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
15: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
16: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
15: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
16: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
15: Για ατελείωτες βουτιές.
16: 6976-79-80-23.
17: Απανέμι Beach Coffee Bar.
18: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Σε διάφορα κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω. Εγώ για να μπω στη Βουλή πραγματικά θα συντηρώ.
0: Όχι, δεν το δεχόμαι. Εγώ, είμαστε κατά τη βία. Είμαστε κατά τη βία.
1: Όχι όπως το κάνει η Χρυσή Αυγή και τέτοια. Εγώ πραγματικά θα τσικάμω ασήκω του
0: αυτού. Όχι, όχι, όχι. Είμαστε κατά τη βία. Δεν υιοθετούμε, κύριε Νικταρή. πολιτικά πολιτικά εννοείται με το λόγο σα ότι θα του κάνετε να μην μπορούν να σηκωθούν από την καρέκλα.
1: Άκου, σε κάνουν αυτοί οι άνθρωποι να του βάλει ένα καντάνι και να του κάνει βραστού.
0: Μεταφορικά πάντα. Ναι, μεταφορικά. Καταλαβαίνω.
1: Μεταφορικά το λέω.
0: Έτσι στην Κρήτη μιλάτε έτσι λίγο πιο έντονα.
1: Μπορεί να τα λέμε όπως είναι, γιατί εδώ, άμα πει πως Έλληνας έχει και πρόβλημα. Εδώ ψάχνουν να βρω σημαίες να αγοράσω και δεν μπορούν να βρω σημαίες. Γιατί θέλουν να βάλουν στα χωριά.
0: Θα σας στείλω εδώ σημαίες ελληνικές πολεμικές.
1: Ναι. Γίνεται αυτό το πράγμα να μην έχουν σημαίες η Ελλάδα. Να μην βάλουν όλοι οι Έλληνες τα σπίτια του μια σημαία.
0: Γιατί είναι κακό να έχουν σημαία.
1: Γιατί, εσύ άμα βάλεις με σημαία και βγεις και πας στη Ομόνοια και βγεις σε κάτι, δεν θα σε βγάλουν όχι. Θα μιλήσεις, δεν μπορείς να μιλήσεις.
0: Βρε, εγώ θα πάρω τη σημαία και θα πάω στην Ομόνοια και δεν με πήγε κανένας τίποτα. Και κανονικά θα έπρεπε όλοι οι
1: Έλληνες. Δεν θα τα αφήνουν να μιλήσεις, δεν φίλε.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά γιατί όμως έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο όποιος σηκώνει μια ελληνική σημαία.
1: Μπορεί να μου το εξηγήσει.
0: Να μας λένε φασίστες, να πούμε.
1: Εξήγησέ μου το.
0: Γιατί κυνηγάνε τον ελληνισμό, εγώ αυτό βλέπω. Κυνηγάνε τον ελληνισμό.
1: Γι' αυτό με κυνηγάνε και εμένα να με ψάνε.
0: Α, έχετε, νιώθετε δηλαδή ότι κάποιος σας κυνηγάει και ότι θέλουν να σας φάνε.
1: Γρηγόρη, όλοι πολλές φορές μου είπαν Ηρακλή, εσύ δεν έχεις ανάγκη, σταμάτα, μην μιλάς, μην κάνεις, μιλάνες. Δεν δέχομαι τίποτα. Άκου, επειδή έχω πολύ κόσμο γύρω μου, έχω πολλούς φίλους, έχω τέτοιο, δεν μπορώ να μην αντιδρώ. Δεν γίνεται να μην αντιδρώ. Δεν, έχω πρόβλημα, πώς το λένε.
0: Καλά κάνετε. Δεν κανένα πρόβλημα. Φυσιολογικότατο είστε. Θέλετε να πείτε την αλήθεια.
1: Ακόμη και ο αδερφός μου, τα αδερφιά μου λένε κάτσε καλά, μην σε σκοτώσουν. Δηλαδή έχουν πουλήσει στην κοινή, στον κόσμο γενικά, μια τρομοκρατία που σου λένε κάτσε, θα σε σκοτώσουν. Πού ζούμε, σε τι κόσμο ζούμε, δεν έχω καταλάβει. Ναι. Και μάλιστα σου είπα μια φορά πως εγώ μπροστά τον είμαι Άγιος. Σε ένα το αγαπήσεις στην έντευξη ή σε άλλο, δεν θυμούμαι.
0: Αυτοί κανονικά οι περισσότεροι υπουργοί οι οποίοι έχουν παρανομήσεις θα πρέπει να βρίσκονται στη φυλακή, αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη η οποία μπορεί να τους καταδικάσει αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι χειραγωγούμενοι.
1: Γρηγόρη, με μια κουβέντα. Σκότωσε ο άλλος ένα σκύλο.
0: Ναι.
1: Και του βάλανε 60.000 πρόστιμο και τον συλλάβανε. και σκοτώνει το όποιος να είναι στην Ελλάδα, γιατί δεν θέλω να ξαναπώ για τα τέμπη και τα ότι δεν με ενδιαφέρει, και δεν κουνιέται κανείς.
0: Δηλαδή,
1: τώρα έγινε...
0: ναι, έχει άκου... περισσότερη αξία μια ζωή σκύλου πλέον, αυτό λέτε, παρά μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ακριβώς, γιατί θέλω να κουβεντιάζουμε. Τώρα που ήμουν στα μάχη, ήρθα εδώ, ακούω μια... στην Αθήνα, ένα σκύλος έβαλε το... το σκυλί στα αυτοκίνητό του, σπάσανε τα ντάμια, συλλάβανε τον άνθρωπο γιατί είχε λέει το σκύλο στα μάξι μέσα, δεν έπαιρνε οξυγόνο. Τότε να συλλάβουν όλο το κράτος, να τους βάλουν φυλακή να τελειώνουμε. Που δεν, το οξυγόνο μας το έχουν κόψει τον ανθρώπο όλο νου.
0: Επειδή ξέρω ότι η ελληνική αστυνομία συνήθως πολλές φορές έχουν καταγγείλει διάφοροι ότι τους πρόσθεσαν πράγματα στα αυτοκίνητά τους και στα δύο. Τώρα από το πουθενά σκεφτείτε να έχουμε κάνει αυτοκίνητο, να μας βάλουν μέσα κάνα σκυλό, να κλείσουν την πόρτα και να έρθουν να μας συλλάβουν για το σκύλο. Και από ό,τι βλέπω εγώ, και είναι και υπέροχα τα ποσά. Ο άλλος έβαγε 270.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Γρηγόρη, εγώ δεν κάνω πλάκα. Εγώ σου μιλάω αλήθεια.
0: Το καταλαβαίνω, πράγματα... ούτε εγώ κάνω πλάκα. 270 χιλιάρικα έφαγε.
1: Σήμερα άλλαξαν και η εισαγγελία του Άρη Πάγου, η πρόεδρε, το είδες.
0: Βέβαια, ναι, το Λιμπερόπουλο.
1: Ναι, δεν το βάλουν εκεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ, δηλαδή, μιλώ σαν πατριώτη, σαν Έλληνα όπως είμαι. Και καμιά μέρα θα μου πούνε, εμπάθοντας με έχουν πάρει πολλές φορές, έχω μιλήσει, έχω πάει τέτοια και έχω πρόβλημα να πω. Και ξέρετε τι μου λένε οι δικαστικοί φίλοι μου που έχω. Ηρακλή, άστος μου λέει, λείπετος μου λέει, μην πάθεις κανένα κακό. Όταν σου μιλάνε έτσι, ναι, τι πρέπει να καταλαβαίνεις.
0: Και όταν έχουν διορίσει, όπως είπατε σωστά, τη νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο που είναι ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος πρόεδρος και ο Ευάγγελος Μπακέλας εισαγγελέας, δικοί τους άνθρωποι από ό,τι φαίνεται είναι γνωριμίες, έχουν κονέ, έχουν. Ποιος μου λέει εμένα το ότι αύριο μεθαύριο, αν θέλουν να με πετάξουν μέσα σε ένα κελί, δεν με πετάξουν.
1: Να μην κουβεντιάζουμε. Εμένα με έχουν βάλει στην φυλακή 7 φορές. Και με αφρούσε 7 φορές.
0: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δέχεται πολιτική παρέμβαση η δικαιοσύνη.
1: Εσύ τι λες τώρα, με κάνεις πλακά. Εγώ στις φορές βγήκα από φυλακή, με έβαλε η αστυνομία και το κράτος, δεν με βάλανε κανείς άλλος εμένα. Εγώ όμως δεν φοβούμαι, πώς το λένε, δεν καταλαβαίνω. Δεν έπιασα ποτέ μου δικογραφία να την ανοίξω, αφού ξέρω πως είμαι πεντακάθαρος. Το δεν είναι κράτος, ρε φίλε. Δημιουργούν πράγματα και μετά σου λέει σε εγκληματική οργάνωση. Από αυτούς ποιο εγκληματική οργάνωση υπάρχει στον πλανήτη.
0: Αυτό πώς θα το αποδείξουμε είναι όμως το πρόβλημα.
1: Άκου Γρηγόρη, θα σου κάνω την μια πραγματική
0: αποδεικτικά
1: ιστορία.
0: Αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν, εισαγγελείς δεν υπάρχουν. Πάμε να ακούσουμε.
1: Άκου, ναι, θα σου κάνω μια πραγματική ιστορία με τη δικαιοσύνη. Όταν με πήγανε του 11, του 12 μεταστημένα τα παιχνίδια και με βάλουν φυλακή, πήγα στον Άριο Πάγο σε ανακριτή εισαγγελέα. Και είχαν πει σε ένα τηλέφωνο, και εγώ γέλαγα. Και ξέρετε τι τους είπα εκεί μπροστά όλους. Αυτά. Τους λέω, αύριο θα σκοτώσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κοίταζε ο ένας στον άλλο. Μου λέει, τι λες. Εσείς του λέω του καφενιού τη δικογραφία έχετε κάνει εδώ. Σας έβαλαν, του λέω, το κράτος για να μας βάλετε φυλακή. Τότε με τον Σαμαρά.
0: Ναι. Στην πλάκα, το είπατε αυτό προφανώς.
1: Εγώ το είπα σοβαρά για να καταλάβουν και του λέω, αν βγει αυτή η υπόθεση ποτέ, αν δικαστεί κανείς, αυτά τα έχω καταθέσει με δικηγόρους και με τέτοια. Και με κοιτάζαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Του λέει, γελάγανε, καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
0: Ναι. Καταλαβαίνω το ύφος προφανώς, ναι.
1: Το καταλαβαίνει.
0: Το καταλαβαίνω, δηλαδή, ναι. Ότι αυτές οι δικογραφίες δεν μπορούν να στέκουν αυτό.
1: Μαντεύει όλους τους φίλους που λέει εγκληματική οργάνωση είσαι. Και δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Σε πιέζουν 3-5 χρόνια να πληρώνει, να σε φέρουν οικονομικά. Αυτό είναι το κράτος. Έχω για το κράτος, πραγματικά, αν αλλάξει το κράτος και μου πούνε να τον δώσω στοιχεία με όλες τις δικογραφίες που έχει κάνει το κράτος, πραγματικές.
0: Ναι.
1: Για πολλά πράγματα. Να φτιαχτεί αυτό το κράτος, γιατί δεν είναι κράτος, δεν έχει δημοκρατία. Ένα βασικό. Η δημοκρατία πρέπει να βγαίνει από το λαό. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Στείλουν τον πρόεδρο της δημοκρατίας, στείλουν τις δικαστές, στείλουν τα πάντα. Και δεν είναι και οι Έλληνες. Εσύ αυτή τη στιγμή είναι όλα στιγμή, δεν είναι. Υπάρχει κάτι. Εσύ πώς νιώθεις σαν δημοσιογράφος
0: τους εκεί. Εγώ βλέπω το ότι υπάρχουν όχι στημένα, εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Τα πάντα.
0: Εξαγορασμένες δημοσκοπήσεις, εξαγορασμένα πρόσωπα, ακόμα και πολιτική
1: εξαγορασμένη. Γρηγόρη, σου το λέω τόσο απλά να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αύριο το πρωί πιάνει εμάς μια παρέα 50 άτομα, φίλους, και λέει είστε εγκληματική οργάνωση. Πήγανε την άλλη φορά στο Σμιανά και βάλανε τον πατέρα με τα αδέρφια εγκληματική οργάνωση.
0: Άμα θέλουν δηλαδή αυτό μας λέτε, μας βάζουν φυλακή.
1: Μπορεί να βρεις άκρη με αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να βρεις άκρη.
0: Άμα θέλουν, μας βάζουν φυλακή. Αλλά δηλαδή, γιατί δεν βάζουν αυτούς όλους για τους οποίους υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία φυλακή. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό δεν λέμε τόση ώρα. Πρέπει να φύγουν οι ξένοι από εδώ, γιατί αν ψηφούν οι Έλληνες δεν θα πάρουν το 2%, ούτε ένα.
0: Αυτό πολύ σημαντικό. Δηλαδή θεωρείτε, κύριε Νύκταρη, ότι οι ξένοι ψηφίζουν αυτά τα κόμματα, γι' αυτό τους νομιμοποιούν, ναι.
1: Μα άκου τώρα, Γρηγόρη, τη χάνει τώρα στην Αθήνα, να γνωρίζω χιλιάδες κόσμων πανελλαδικά και ξένους αρχηγούς που είναι, γιατί ξέρεις αυτά δουλεύουν με ιεραρχίες.
0: Ναι, γνωρίζετε αρκετό κόσμο, έχετε αρκετές δημόσιες σχέσεις, το καταλαβαίνω. Ναι. Τι
1: όλοι ξένοι, όλοι ξένοι, οι μουσουλμάνοι, οι Πακιστανοί, ούτε ξένοι γίνονται οι ράτσες, ό,τι δώσουν γραμμή πάνε και ψηφούν όλοι μαζί.
0: Α, ωραία, για να το καταλάβει το ακροατήριο. Δηλαδή, τι λέει ο κύριος Νίκταρης αυτή τη στιγμή, το ότι η πακιστανική κοινότητα, για παράδειγμα, που έχει πόσα μέλη Πακιστανούς, ό,τι εντολή δώσει η πακιστανική κοινότητα, πάνε όλοι οι Πακιστανοί και ψηφίζουν με το ίδιο. Άρα, δηλαδή, η Πακιστανία, αν πάρουν γραμμή που είναι φυλαράκια με τη βούλτευση, αν πάρουν γραμμή να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, κατευθείαν 1 εκατομμύριο ψήφους από τους Πακιστανούς.
1: Εγώ θα πω και κάτι άλλο σοβαρό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα που είναι ξένοι. Οι ξένοι ληστάνε κάθε μέρα εκατοντάδες ανθρώπους. Και δεν πάει κανείς κατηγορούμενος και δεν βγαίνει τίποτα στον αέρα. Κάνω μια καταγγελία που γίνεται κάθε μέρα. Με παίρνουν ατελείωτος κόσμος και λέει πώς γίνεται να μην ακούγεται τίποτα και άμα είναι ένα γατί και ένα χιλί θα το κάνουν πρώτο θέμα. Ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να θελιστεύουν σε ένα την Ομόνια, να θελιστεύουν ρε φίλε, να θεντέρνουν και να μην βγαίνει κανείς μέσα. Και σου λέω στους ενδοσιάρχες που είναι στην Ομόνια. Πρόσεξε αδερφέ να σε φύγει το ταξί, πάμε μέσα εδώ. Γιατί δεν έχουμε καμία ευθύνη. Δηλαδή έχουν τρομοκρατήσει όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνεις.
0: Και εκεί πέρα, στην Ομόνια, τώρα που αναφέρεται συγκεκριμένα, υπάρχουν ολόκληρα στενά που έχει γίνει κατάληψη. Υπάρχουν παράνομα μαγαζιά, υπάρχουν πολλά και δεν μπαίνει η αστυνομία να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να μην μιλήσουν για τους τοξικομανείς.
1: Εγώ θέλω πραγματικά να σηκωθούν όλοι αυτοί που κυβερνούν εκεί και όχι σηκωθούν να κάνουν μαζί μια βόρτα. Εκεί που είναι ξένοι, αν έχει τα κότσια. Εγώ θα πάω έτσι όπως είμαι σαν Ηρακλής, είναι αυτή αυτός. Ο κύριος Μπάκμαν.
0: Ναι, εκεί πέρα τι, δεν μπορεί, για να ξεκαθαρίσει εκεί το τοπίο. Και τι ώρα θα πάτε είναι, έτσι, και τι ώρα πάτε τα μεσάνυχτα.
1: Δεν υπάρχει τοπίο. Δεν υπάρχει τοπίο. Έχουν άσυλο όλοι οι ξένοι. Είναι εντολή, δεν πειράζει κανένα, σε σφάζουν και δεν σε πληρώνουν. Πώς το λένε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν εκατοντάδες κάθε μέρα και δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, δεν βγαίνουν τίποτα.
0: Ο καθένας έχει 5 ονόματα στο τμήμα, κύριε Νίκταρη, ο καθένας 5 ονόματα στο τμήμα έχει.
1: Γιατί διαφορετικά. Γιατί δεν τα βγάζουν αυτά οι αστυνομικοί είναι όλα, γιατί δεν τα βγάζουν στον αέρα, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πού βρίνομαι, δεν έχω χάσει τον έλεγχο, δεν ξέρω πού βρίνομαι. Προσπαθούν και εμάς στην Κρήτη να μας κάνουν έτσι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε τώρα για, τις ψήφους που στην ουσία οι άνθρωποι της πακιστανικής κοινότητας, παράδειγμα φέρνουμε τη συγκεκριμένη κοινότητα, γιατί υπάρχουν και Αφγανοί, υπάρχουν και Ινδοί, υπάρχουν πολλοί.
1: Όλοι.
0: Υπάρχουν Μαροκινοί, Αλγερινοί, διάφορες κοινότητες. Οι άνθρωποι αυτοί όντως παίρνουν γραμμή από την κοινότητά τους, που στην ουσία αν πες και χρήμα, αν πες και λάδι στη μηχανή. Και τα έχουν καλά με την κυβέρνηση. Πάνε ψηφίζουν, γι' αυτό τους νομιμοποιούν. Δηλαδή, νομιμοποιούν τους παράνομους μετανάστες για να έχουν ψηφοφόρους. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Γρηγόρη, εγώ γελάω. Ακόμα και ο Μπάκμαν έχει πακιστανικό τηλέφωνο.
0: Τα πακιστανικά τηλέφωνα για να μην τους βρίσκουνε.
1: Ναι, όλοι οι κυβερνητικοί, όλη η ηγεσία της αστυνομίας, όλοι, δεν υπάρχει κανείς που είναι μέσα στα πράγματα και να μην έχουν πακιστανικό τηλέφωνο. Δεν θα κουβεντιάζουμε από εκεί πέρα. Αυτός άρεσε το πεσούπα τώρα.
0: Έχουνε πακιστανικά τηλέφωνα.
1: Ναι, όλοι είναι.
0: Τι πράγμα είναι αυτό τώρα στην Ελλάδα, δηλαδή η ηγεσία να έχει πακιστανικά τηλέφωνα.
1: Όλοι, δεν υπάρχει κανείς, ούτε αστυνομικός, ούτε τίποτα.
0: Αλλά αυτό φυσικά πώς θα το αποδείξουν μετά ότι ήταν δικά τους. Και αυτό, γι' αυτό μάλλον τα χρησιμοποιούν, αν τα χρησιμοποιούν. Για να μην είναι το όνομά τους.
1: Πρέπει να βγει ένα κράτος σωστό, να μπορούν οι Έλληνες να περπατούν ελεύθερα. Να αναστάσει τη σημαία σου και να βγαίνει όξο και να μην φοβάσαι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα εμείς που είμαστε Έλληνες να περπατάμε εδώ και να φοβάμαστε τους Πακιστανούς, τους Τσιδούς, τους Αφγανούς να μας σφάξουν. Μα είναι δυνατό. Γι' αυτό θέλουν να μας πάρουν τα όπλα στην Κρήτη.
0: Για να μην μπορείτε να αντιδράσετε, δηλαδή θεωρείτε ότι θέλουν να πάρουν τα όπλα.
1: Εύχομαι, Γρηγόρη, μη συμβεί κάτι σε οικογένεια στην Κρήτη, μεγάλες οικογένειες, τέτοιο πράγμα. Γιατί θα παίξει η σφαγή του αιώνα.
0: Εδώ πέρα, μιας και αναφέρατε τώρα, ξεχνάνε όμως, γιατί η ιστορία έχει πολλά να διδάξει. Ξεχνάνε ότι όταν πέφτανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, οι κριτικοί ήταν αυτοί που του φεκούσανε, του φεκάγανε εκεί πέρα και αντιδράσανε και προσπαθέσανε να αποτρέψουν τα χειρότερα.
1: Μάλλον δεν σας το έχω σημαντήσει. Άλλη εκπομπή, πως άμα έρθεις στα χωριά μας, στο Ρέθιμο, στο Μελοπόταμο, γενικά στα χωριά, στα Χανιά, στον Αποκόρονα, στην Κίσαμο, στα Σφακιά, να μην αναφέρω ό,τι χωριό υπάρχει στην Κρήτη, σε όλα τα χωριά, Μονοφάτσι, Βόρειο, Καμάρε, όλα. Δεν υπάρχει ιερό που να μην έχει νεκρούς από τους πολέμους, το καταλαβαίνεις. Έχεις ένα χωριό μέσα, σε όποιο χωριό θες στην Κρήτη, σε όποιο χωριό. Μόνο που θα δεις τη λίστα σε ποιο πόλεμο έχουν ποθάνει, θα πας σε... Δηλαδή, αυτοί τι πιστεύουν, πως άμα γεννεί πόλεμος, ποιοι νομίζουν ότι θα πολεμήσουν στην Ελλάδα, υπάρχουνε. Οι Κρητικοί είναι, οι Πελοποννήσιοι είναι, οι Μανιάτες, Ποιάτε και πότε, ποια άλλη, για πες μου Γρηγόρη, και αυτή και από τη Θεσσαλία.
0: Υπάρχουν πάρα, πάρα πολλοί οι οποίοι αντισταρκεί, οι Πειρώτες και οι Μακεδόνες και οι Θακιώτες, όλοι, όλοι.
1: Ακριβώς, εγώ ξέρω ποιοι είναι.
0: Και οι Πόντι, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, αλλά το θέμα ποιο είναι.
1: Αυτοί θα πολεμήσουν, ποιοι θα πολεμήσουν αυτά τα ντερέγαλα που μας κυβερνούν.
0: Ο λαός, και να σας πω και κάτι τώρα, γιατί τώρα έχουμε 6 λεπτά μπροστά μας και θέλω να σας τα ρωτήσω αυτά. Εδώ πέρα ανακοινώνονται τώρα ότι θα κατέβουν υποψήφοι κάτι καλλιτέχνες, κάτι ηθοποιοί, κάτι σουρλουλούδες, κάτι περίεργοι. Και ξέρετε τι κάνουνε. Χτυπάνε τον κόσμο ο οποίος δεν έχει γνώση. Λέει για παράδειγμα, θα κατεβάσω έναν τραγουδιστή, τον οποίο είναι έτσι όμορφος, τον αγαπάνε τα κοριτσάκια, θα πάνε να τον ψηφίζουν τα κοριτσάκια. Και αυτός τώρα θα σώσει την Ελλάδα, γίνεται να μιλάμε σοβαρά.
1: Γρηγόρη, δεν υπάρχει κανείς που θα κατεβεί από αυτούς, επειδή όποιος είναι να κατεβεί θα τον ξέρω, όποιος είναι να κατεβεί, και να μην κατεβεί από συμφέρο. Εγώ θα πω ένα πράγμα, επειδή είμαι Έλληνας και πατριώτης και κριτικός, και ξέρω ο κόσμος, είτε εκπέμπω, να καταλάβουν ένα πράγμα. Αυτή τη φορά στην Ελλάδα πρέπει να ψηφίσουν εντελώς εκτός τα τρία κόμματα ό,τι θέλουν από εκεί και πίσω.
0: Σωστό.
1: Εγώ, ας πούμε, θα ψηφίσω Βελόπουλο. Γιατί μου αρέσει ο Βελόπουλος.
0: Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Σίγουρα όχι, όχι αυτά τα συστημικά.
1: Εγώ, άκου Γρηγόρη, εγώ είμαι στον πατριωτικό χώρο, είμαι Έλληνας, έχω πρόβλημα.
0: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ψηφίζει ό,τι θέλει.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Εγώ θα μιλήσω για τους πατριώτες που έχω χιλιάδες φίλους στον πατριωτικό χώρο. Μην τους παρασέρουν τα μυαλά. Έχουμε δει όλους.
0: Ναι. Ο Τσίπρας τώρα, δηλαδή, και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς και έχουν περάσει. Όλοι αυτοί έχουν περάσει. Είναι η αλήθεια αυτή. Είναι. Συμφωνώ.
1: Ναι, τι, δηλαδή να μου πούνε τι εμένα, τι.
0: Αφού τους έχουμε δει, τους έχουμε δει πρωθυπουργούς και δεν κάνανε κάτι σωστό.
1: Εγώ ψήφισα και Σαμαράς δεν έχω ψηφίσει. Το Τσίπρα τον έχω ψηφίσει όμως. Το ναι με το όχι, αυτό που έκανε.
0: Και απέδειξε ότι δεν είναι κατάλληλος. Είναι απλό το πράγμα. Και πούλησε και τη Μακεδονία. Α, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Κύριε Πλεύρη, επειδή έχουμε
1: πέσει. Δεν θέλω να ακούμε διάλειμμα. Ξέρω πάρα πολλά. Ξέρω πάρα πολλά. Ξέρω ποιοι τον προωθούν. Ξέρω τα πάντα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τον χρησιμοποίησανε τα συμφέροντα τα μεγάλα της Αθήνας. Είναι ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται. Γνωρίζω προσωπικά. Με έχουν καλέσει. Μου είπαν Ηρακλή. Ένα, δύο, τρία. Τα λέω έτσι για να καταλαβαίνει κόσμο.
0: Στην ουσία, αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πολύ χρήμα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
1: Και τι λες, εγώ κολλιούμαι με όλους σου, Γρηγόρη.
0: Πάνω. Αφού αυτός όμως δηλώνει ότι είναι αριστερός, αριστερός με δεξιές τσέπες. Με
1: δεξιές
0: τσέπες. Με κότερα, Γρηγόρη. Και βίλες τώρα αριστερός.
1: Τότε θα βάλω κι εγώ φούστα να κυκλοφορώ στη.
0: Αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το κάμα. Τι κρύβεται πίσω από τα τέτοια του, από τα παπαγαλάκια του, κρύβεται. Ξεκάθαρα, δεν θέλω να πω τα ονόματα.
0: Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς δεν είναι αριστερή.
1: Ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Δεν είναι αριστερή σε καμία περίπτωση αυτή.
1: Αριστερή λέει.
0: Δεν είναι σε καμία περίπτωση αριστερή. Δεν είναι καν κομμουνιστές, δεν είναι καν αυτό που δηλώνουν, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Γρήγορη, πραγματικά, τι είναι μπορεί να μου εξηγήσει ένα άνθρωπο, τι είναι ο αριστερός, ο κεντρός. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι.
0: Όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι είμαστε, κύριε Νιχτάρη.
1: Μα δεν έχω. Αυτό όταν το λένε τι είναι. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ στο μυαλό μου πιστεύω πως είμαι αναρχικός. Πατριώτης, δηλαδή στην ιδέα μου, κατάλαβες τι να σου πω.
0: Ναι, δεν δέχεστε από κανέναν.
1: Όχι, δεν δέχομαι, ρε φίλε. Δεν δέχομαι, ναι, δεν γουστάρω. Πρώτα πάνω τον Έλληνα και μετά βάλω όλους. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Ναι. Εγώ δεν πήγα κανένα στον τόπο να πουλήσω τα ηλίκια και να κάνω ιστορίες. Αυτοί που μας συμβαίνουν δεν είναι Έλληνες και θα δω μας πουλούν τα ηλίκια και ιστορία. Πρέπει να καταλάβουν οι πατριώτες πως πρέπει να πάνε μια γραμμή αυτή τη φορά.
0: Κατάχρηση εξουσίας κάνουν όλοι αυτοί. Τους έχει δώσει ο ελληνικός λαός μια εξουσία. Και την εκμεταλλεύονται και πραγματικά έχουν γίνει αυτοί ζάμπλουτοι και έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό. Είναι φοβερό.
1: Γρηγόρη, θέλω μια μέρα πραγματικά να κάτσουμε να σου εξηγήσω πράγματα πώς πάνε τα λεφτά και πώς πάνε τα κοντήλια και πώς πάνε. Εγώ έχω φίλους μου, θα το πω έτσι τώρα, είχα φίλους μου που έχουν με ανεμογεννήτρες και πάρκα. Από την ώρα που έγινα με τη Μητσοτάκη θέση, εξαφανιστήκαν από δίπλα μου όλοι.
0: Ναι.
1: Και εγώ τους πήγα εκεί.
0: Εγώ θα, γιατί έχουμε δύο λεπτά. Θέλω να μου πείτε για τη νέα γενιά, γιατί ξέρω ότι κάτω στην Κρήτη οι νέοι βράζουνε. Είναι άνθρωποι που έχουν μέσα τους το μικρόβιο της Επανάστασης. Τι έχετε να πείτε στη νέα γενιά?
1: Γρηγόρη, η Κρήτη έχει ένα πράγμα. Οι πιτσιρικάδες της Κρήτης το 90% ακολουθούν τις αρχές στον κριτικό. Δεν τους διαφέρει. Βλέπουν πώς γίνεται και διακολουθεί. Και αυτό τους ενοχλεί. Αυτό ενοχλεί τον Μπάκμαν που βλέπει Σου λέει τι λαός είναι αυτός. Πειράζει σένα και έρχονται 500 χίλια. Τους ενοχλεί όταν είσαι Έλληνας πατριώτης. Το καταλαβαίνεις, Γρηγόρη. Εμπάθρι τόσοι θα καταλάβουν ένα πράγμα να ξεκαθαρίζει. Εμείς στην Κρήτη ήμασταν άλλος λαός. Ήμασταν άλλοι ανθρώποι. Δεν μπορούν να μας εκάμουν με το Νταλίκι τον και με την αστυνομία τον και με το Βρασιολάκι τον καλά. Θα καταλάβουν ένα πράγμα. Μην γίνουν τίποτα επεισόδια και ξεκινήσει κανείς εφήλιος πόλεμος. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Σέβεται ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο αν συνεχίσει
1: εγώ, έτσι κατάσταση. Άκου Γρηγόρη, εγώ δεν κάνω καλαμπούρια. Θυμάστε που σου είχα πει πως αν θέλουν θα μπουν σε ένα λεπτό στο αεροδρόμιο μέσα και με κοροϊδεύαν όλοι. Μπήκανε σε ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι, ο χαμός με τους αγρότες λέτε.
1: Ναι, άκου Γρηγόρη, γιατί όλοι οι αγρότες είναι από τα βουνά, από τα χωριά. Να παρακαλάνε να μπορούν οι αγρότες, οι άνθρωποι να ζουν όμορφα. Και όχι να προσπαθούν να το πάρουν τις περιουσίες, να προσπαθούν να το πάρουν τα πρόβατα, να προσπαθούν να τις τελειώσουν. Δεν είναι έτσι. Όταν έχεις ένα λαό τέτοιο, κοιτάζεις να τον έχεις καλά. Ούτε να σε κλέφτει, ούτε κλέφτει κανείς εδώ, ούτε τίποτα, ούτε πράγμα. Όσοι να μας έχει τα Μπορντό και το Μπάκμαν κάθε μέρα πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, να φοβίζει τα παιδιά να μπαίνει. Γιατί Γρηγόρη δεν καταγγέλνουν όταν κάνουν εφόδους οι αστυνομικοί και σπούνε τις πόρτες στην Κρήτη και έχουν μέσα 4, 5, 7 παιδιά. Αυτή δεν υπάρχει ευαισθησία για αυτούς. Για τα κανάλια δεν υπάρχει, για τα σκουπίδια αυτά. Δεν υπάρχει. Άμα είναι όμως ένα σκύλος θα τον βγάλουν σε 500 κανάλια. Όταν μπαίνουν και σπούνε τις πόρτες και έχουν μέσα τόσα ανήλικα παιδιά. Γιατί δεν έχουν μπει ποτέ μέσα τα κανάλια να πούνε πάτε στα παιδιά 3 χρονών, 4, 5 και σκληρίζουν και κλαίνε και φωνάζουν. Αυτά γιατί δεν βγαίνει τα πιένα. Όποιο και να καλέσουν Γρηγόρη στην Κρήτη να του πούνε έλα στην αστυνομία θα πάει. Απλώς δείχνουν με τις κάμερες, ο Μπάκμα δημιουργεί θέματα στην Κρήτη για να δείχνει στα κανάλια να κάνει, για να λέει πως η Κρήτη είναι ντραμπούκι και τέτοιοι. Ξέρουν ποιοι είναι οι κριτικοί, ο ελληνικός λαός όλος. Μας γνωρίζει. Δηλαδή άμα πας στη Μακεδονία και πεις στην Κρήτη νιώθουν πως είναι αδέρφια. Και δημιουργούν μόνο προβλήματα στον κόσμο.
0: Θέλουν να σπάσουν αυτή τη σχέση που έχετε μεταξύ σας, κύριε Νικταρή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και...
1: Γρηγόρη, είναι δυνατόν να πάρετε μια πολυτεχνική οικογένεια με τόσους αστυνομικούς χωρίς να είναι τίποτα.
0: Οι κριτικοί πρέπει να αφυπνιστούν και να καταλάβουν ότι η στήριξη σε αυτά τα πρόσωπα του συστημικούς δεν τους βοηθάει. Γιατί καλώς ή κακώς μπροστά στα συμφέροντα δεν υπολογίζουν κανέναν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κύριε Νικταρή.
1: Μα δεν λογαριάζουν όλες οι πόρτες θα χτυπήσουν, Γρηγόρη. Δεν
0: έτσι,
1: υπάρχει περίπτωση.
0: Έτσι.
1: Το έχω πει 100.000 φορές και το πω 500. Εάν δεν ξυπνήσουν αυτή τη φορά οι πατριώτες, οι κριτικοί και όλοι, είμαι σίγουρος πως θα πάνε την κάρτα και θα κάνουν πολλοί. Ξέρουν, δεν θέλουν να εκδηλώνονται, αλλά πολλοί θα πάνε και ψηφίσουν. Είμαι σίγουρος
0: για να προστατέψουν τον τόπο τους, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Προστατέψτε τον τόπο σας.
1: Ακριβώς, μιλάμε.
0: Δεν βλέπετε τι γίνεται, τα έχουν πουλήσει, τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Νικταρή.
1: Εντάξει,
0: υγεία εύχομαι. Υγεία εύχομαι. Πάνω απ' όλα υγεία.
1: Όλα καλά, αλλά μια τελευταία κουβέντα θέλω να πω για τον πατριωτικό χώρο σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά, πρώτη φορά πρέπει να σκεφτούν να ψηφίσουν σωστά. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνω
1: μην διασπαστούν οι ψήφοι του πατριωτικού χώρου.
0: Να είμαστε ενωμένοι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ
1: τίποτα
0: απόλυτα.
1: Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
0: Υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικταρή.
1: Γεια σου. Γεια σου,
0: γεια σου. Ευχαριστούμε γεια πολύ. Η Κρήτη στο πόδι λοιπόν, η Κρήτη αφυπνισμένη έχει καταλάβει ότι έχει πρόβλημα με όλους αυτούς που μπαίνουν με τον οικονομικό πόλεμο αλλά και με όλες αυτές τις αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση. Ενωμένη Κρήτη για τον τόπο της λοιπόν. Αυτό ήταν το κάλεσμα του κύριου Νικταρή. Ενωμένη η Κρήτη για να σωθεί ο τόπος. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 90...
20: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. 4 συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος και της τροχαίας ναυπακτίας για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών στην Αύπακτο. 2 ημεδαπείς συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ 2 ακόμη για κατοχή ναρκωτικών και επιβλαβών φαρμάκων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, φαρμακευτικά δισκία, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτες με υπολείμματα κάναβης, αναβολικές ουσίες και το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ. Στις έρευνες συνέδραμε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών Σπόρτη του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ετωλοκανανίας με παράλληλη έδρα το Μεσολόγγι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στο Μεσολόγγι, στο ύψος του Αγίου Νεκταρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με επιβατικό γιοταχή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και το μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Μεσολογγίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή 14 πυροσβεστικών οχημάτων και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκτασή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Αμφιλοχίας απόστασης 10 χιλιόμετρων. Ειδικότερα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακρανίας, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ από τη χιλιομετρική θέση 110/500 της Εθνικής Οδού Αντιρίου Ιωαννίνων, διασταύρωση των Σαρδινίων, έως τη χιλιομετρική θέση 113/000 της ίδιας οδού στη θέση Αγγέλο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της επαρχιακής οδού Αμφιλοχίας Εμπεσού. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Την πανηγύρι του θα εορτάσει το Ιερό Παρεκκλήσιο οι Άγιοι 12 Απόστολοι, σύμφωνα με πρόγραμμα που γνωστοποίησε ο Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου, ο Νέος. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός ασπερινός μεταρτοκλασίας του Θείου Κηρύγματος, ενώ την Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα ακολουθήσουν ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα Θείου Κηρύγματος. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
22: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
23: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
24: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
25: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
26: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
25: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
26: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
25: Νταγιάντα Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
26: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
25: Επαγγελματικές ομπρέλες, πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
26: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
25: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
26: Νταγιάντας Ηλίας, η τέλεια λύση.
3: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
4: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
8: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood.
7: Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2649

0: 39 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 57 778.
0: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
2: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
3: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
2: Από πού την είχατε πάρει?
3: Από το γυροδικείο!
4: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
3: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
4: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
5: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
6: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
5: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
6: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
7: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410 29 932. Και καλά και φθηνά.
10: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών.
13: Κρουαζιέρες.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 58 314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04218.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
4: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
5: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
4: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
5: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
4: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
6: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
7: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
8: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matzas Equipment.
9: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
9: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
8: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
9: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
8: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
10: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, Activities, σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
12: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
13: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
14: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
13: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
14: Δηλαδή
13: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
15: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
16: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
15: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 2641-027-940.
15: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
17: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
18: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
19: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
20: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
21: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702-827.
21: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
22: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984-69-65-82.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
24: Ράδιο Όραμα, 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία. Έχει εμάς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. 4 συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος και της τροχαίας Ναυπακτίας για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών στην Ναύπακτο. 2 ημεδαπείς συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ 2 ακόμη για κατοχή ναρκωτικών και επιβλαβών φαρμάκων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, φαρμακευτικά δισκεία, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτες με υπολείμματα κάναβης, αναβολικές ουσίες και το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ. Στις έρευνες συνέδραμε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών Σπόρτη του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολοκανανίας με παράλληλη έδρα το Μεσολόγγι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στο Μεσολόγγι, στο ύψος του Αγίου Νεκταρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με επιβατικό γιοταχή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και το μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή 14 πυροσβεστικών οχημάτων και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκτασή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Αμφιλοχίας απόστασης 10 χιλιόμετρων. Ειδικότερα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακρανίας, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ από τη χιλιομετρική θέση 110/500 της Εθνικής Οδού Αντιρίου Ιωαννίνων, διασταύρωση των Σαρδινίων, έως τη χιλιομετρική θέση 113/000 της ίδιας οδού στη θέση Αγγέλο και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της επαρχιακής οδού Αμφιλοχίας Εμπεσού. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Την πανηγύρι του θα εορτάσει το Ιερό Παρεκκλήσιο οι Άγιοι 12 Απόστολοι, σύμφωνα με πρόγραμμα που γνωστοποίησε ο Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου, ο Νέος. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός Μεταρτοκλασίας του Θείου Κηρύγματος, ενώ την Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα ακολουθήσουν ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μετα Θείου Κηρύγματος. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
2: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Θες πέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόιλ Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντα Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπου.

0: κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα @gmail.com. Κεραμιδάκι Greek Restaurant, Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
1: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
5: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
6: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
7: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα παπάκι gmail.com.
8: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμήρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
9: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
11: Για φωτιά, Καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
13: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
14: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
15: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
16: Πρωτοτύπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
17: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
18: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
17: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
18: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
17: Για ατελείωτες βουτιές.
18: 6976 79 80 23.
19: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία? Έχει εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άντρα για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουνίου στην περιοχή της Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου. Από την προανάκριση προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του, ενώ ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε την εμπλοκή του σε ακόμη τρεις πυρκαγιές στην ίδια περιοχή μέσα στον Ιούνιο, στις 6, στις 20 και στις 28 του μήνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση και οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Ξηρομέρου. Ένας 40χρονος τοπογράφος εταιρείας που εκτελεί εργασίες στο έργο καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και χωματολογικό μηχάνημα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αμφιλοχίας για τον εμπεριγκλωβισμό του, ωστόσο ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τη αισθήση του και παραγώθηκε στο ΕΚΑΒ. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη Λίμνη Τριχονίδα πραγματοποιήθηκε το 2023 η μοναδική επιτυχημένη επανένταξη ορφανής βίδρας στην Ελλάδα. Η βίδρα με το όνομα Αλθέα επέστρεψε με επιτυχία στο φυσικό της περιβάλλον χάρη στις προσπάθειες του αγρινιώτη εθελοντή Νίκου Πατερέκα σε συνεργασία με την Άνιμα, το Πατικό Πάρκο και το Otter Trust της Αγγλίας. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η Αλθέα προσαρμόστηκε πλήρως και συνεχίζει να ζει ελεύθερη στα νερά της Τριχονίδας. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν την 3η 30 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κοινοτικό γραφείο Καραϊσκάκη Ξηρομέρου από τις κινητές ορμάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την κοινότητα Καραϊσκάκη. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις και μετρήσεις, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους συνιστόμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Τρελάγκαθα του Μεσολογγίου, ωστόσο περιορίστηκε άμεσα χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Νίκος Παπανικολάου, καθοριστική ήταν η συμβολή του καθαρισμένου αγροκτήματος, καθώς η απουσία ξερών χόρτων και πυκνής βλάστησης απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς. Η πολιτική προστασία του Δήμου βρέθηκε σε ετοιμότητα, χωρίς τελικά να απαιτηθεί η συνδρομή μηχανημάτων ή υδροφόρας. Στην εγκατάσταση 1.100 αυτόνομων και έξυπνων φωτιστικών σωμάτων σε 300 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της Δυτικής Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης παρουσιάζοντας την πρόοδο του έργου οδικής ασφάλειας. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΕ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων στην περιφέρεια. Αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του νεοχωρίου Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου και της ΟΠΚΕ παροχώρησαν σε έλεγχο ο ΙΟΤΑΧΗ οχήματος που οδηγούσε 55χρονο στην επαρχιακή οδό Αιτωλικού Νεοχωρίου, όπου με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου εντοπίστηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες κάναβης, χρηματικό ποσό, καθώς και άλλα αντικείμενα που κατασχέθηκαν. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Αιτωλικού. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέτα ραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
0: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
1: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58-314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
9: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
0: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641 0 25 776. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
11: Το Double Espresso Café.
10: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
11: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
10: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
10: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
10: Double Espresso Café.
11: Διπλή απόλαυση.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
13: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
12: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
13: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
14: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
15: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
16: Μήπως να πετάμε τότε?
15: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
17: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
18: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
19: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
18: Λάμψη και φρεσκάδα.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
4: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
9: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο. και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
2: Εφώνημα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
10: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
12: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
16: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άντρα για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουνίου στην περιοχή της Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου. Από την προανάκριση προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του, ενώ ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε την εμπλοκή του σε ακόμη τρεις πυρκαγιές στην ίδια περιοχή μέσα στον Ιούνιο στις 6, στις 20 και στις 28 του μήνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση και οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Ξηρομέρου. Ένας 40χρονος τοπογράφος εταιρείας που εκτελεί εργασίες στο έργο καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και χωματολογικό μηχάνημα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αμφιλοχίας για τον εμπεριγκλωβισμό του, ωστόσο ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τη αισθήση του και παραγώθηκε στο ΕΚΑΒ. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη Λίμνη Τριχονίδα πραγματοποιήθηκε το 2023 η μοναδική επιτυχημένη επανένταξη ορφανής βίδρας στην Ελλάδα. Η βίδρα με το όνομα Αλθέα επέστρεψε με επιτυχία στο φυσικό της περιβάλλον χάρη στις προσπάθειες του αγρινιώτη εθελοντή Νίκου Πατερέκα σε συνεργασία με την Άνιμα, το Πατικό Πάρκο και το Otter Trust της Αγγλίας. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η Αλθέα προσαρμόστηκε πλήρως και συνεχίζει να ζει ελεύθερη στα νερά της Τριχονίδας. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν την 3η 30 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κοινοτικό γραφείο Καραϊσκάκη Ξηρομέρου από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την κοινότητα Καραϊσκάκη. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις και μετρήσεις, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους συνιστόμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Τρελάγκαθα του Μεσολογγίου, ωστόσο περιορίστηκε άμεσα χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Νίκος Παπανικολάου, καθοριστική ήταν η συμβολή του καθαρισμένου αγροκτήματος, καθώς η απουσία ξερών χόρτων και πυκνής βλάστησης απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς. Η πολιτική προστασία του Δήμου βρέθηκε σε ετοιμότητα, χωρίς τελικά να απαιτηθεί η συνδρομή μηχανημάτων ή υδροφόρας. Στην εγκατάσταση 1.100 αυτόνομων και έξυπνων φωτιστικών σωμάτων σε 300 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της Δυτικής Ελλάδας αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης παρουσιάζοντας την πρόοδο του έργου οδικής ασφάλειας. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΕ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων στην περιφέρεια. Αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του νεοχωρίου Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου και της ΟΠΚΕ παροχώρησαν σε έλεγχο ο ΙΟΤΑΧ οχήματος που οδηγούσε 55χρονο στην επαρχιακή οδό Αιτωλικού Νεοχωρίου, όπου με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου εντοπίστηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαΐνης. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες κάναβης, χρηματικό ποσό, καθώς και άλλα αντικείμενα που κατασχέθηκαν. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Αιτωλικού. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
4: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. και από τιμές οι καλύτερες σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Απανέμι Beach Coffee Bar.
8: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
0: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631 0 22 683, 6908 671 725.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
11: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
10: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
11: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
10: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
12: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
13: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
14: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι,
16: Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
16: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
16: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
17: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
18: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
17: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
18: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
17: Για ατελείωτες βουτιές.
18: 6976 79 80 23.
19: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
20: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
21: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
22: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
23: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμες.
1: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές. ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
7: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
12: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
12: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
13: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο!
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
16: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
18: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 2641-049-049.
11: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
20: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
21: Οράμα σε θέλει, σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μ' αγάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άντρα για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουνίου στην περιοχή της Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου. Από την προανάκριση προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του, ενώ ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε την εμπλοκή του σε ακόμη τρεις πυρκαγιές στην ίδια περιοχή μέσα στον Ιούνιο στις 6, στις 20 και στις 28 του μήνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση και οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Ξηρομέρου. Ένας 40χρονος τοπογράφος εταιρείας που εκτελεί εργασίες στο έργο καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και χωματολογικό μηχάνημα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αμφιλοχίας για τον εμπεριγκλωβισμό του, ωστόσο ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τη αισθήση του και παραγώθηκε στο ΕΚΑΒ. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη λίμνη Τριχονίδα πραγματοποιήθηκε το 2023 η μοναδική επιτυχημένη επανένταξη ορφανής βίδρας στην Ελλάδα. Η βίδρα με το όνομα Αλθέα επέστρεψε με επιτυχία στο φυσικό της περιβάλλον χάρη στις προσπάθειες του αγρινιώτη εθελοντή Νίκου Πατερέκα σε συνεργασία με την Άνιμα, το Πατικό Πάρκο και το Otter Trust της Αγγλίας. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η Αλθέα προσαρμόστηκε πλήρως και συνεχίζει να ζει ελεύθερη στα νερά της Τριχονίδας. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν την 3η 30 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κοινοτικό γραφείο Καραϊσκάκη Ξηρομέρου από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την κοινότητα Καραϊσκάκη. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις και μετρήσεις, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους συνιστόμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Τρελάγκαθα του Μεσολογγίου, ωστόσο περιορίστηκε άμεσα χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Νίκος Παπανικολάου, καθοριστική ήταν η συμβολή του καθαρισμένου αγροκτήματος, καθώς η απουσία ξερών χόρτων και πυκνής βλάστησης απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς. Η πολιτική προστασία του Δήμου βρέθηκε σε ετοιμότητα, χωρίς τελικά να απαιτηθεί η συνδρομή μηχανημάτων ή υδροφόρας. Στην εγκατάσταση 1.100 αυτόνομων και έξυπνων φωτιστικών σωμάτων σε 300 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της Δυτικής Ελλάδας αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης παρουσιάζοντας την πρόοδο του έργου οδικής ασφάλειας. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΕ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων στην περιφέρεια. Αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του νεοχωρίου Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου και της ΟΠΚΕ παροχώρησαν σε έλεγχο ο ΙΟΤΑΧΗ οχήματος που οδηγούσε 55χρονο στην επαρχιακή οδό Αιτωλικού Νεοχωρίου, όπου με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου εντοπίστηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαΐνης. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες κάναβης, χρηματικό ποσό, καθώς και άλλα αντικείμενα που κατασχέθηκαν. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Αιτωλικού. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
3: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
2: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
2: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
3: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
2: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
3: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
4: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942472720.
6: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη baseball και αναρρίχηση.
11: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
12: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
13: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
12: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 57 778.
12: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
14: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
15: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
16: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον.

0: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
1: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
0: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
1: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
0: Και είσοδος υπέροχη.
1: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
0: Και το μπάρμπεκιου.
1: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
1: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
2: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 27 940.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
3: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
3: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την Οστινιά έχει σκέρτσο.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
5: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
6: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Το Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
10: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Σούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
12: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
13: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
12: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
13: Κοίτα ποιον μιλάει. Γιατί... Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
12: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
14: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
15: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
16: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
17: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
18: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
17: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
19: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
17: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
19: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
17: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
20: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Το αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
0: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
20: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άντρα για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουνίου στην περιοχή της Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου. Από την προανάκριση προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του, ενώ ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε την εμπλοκή του σε ακόμη τρεις πυρκαγιές στην ίδια περιοχή μέσα στον Ιούνιο στις 6, στις 20 και στις 28 του μήνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση και οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Ξηρομέρου. Ένας 40χρονος τοπογράφος εταιρείας που εκτελεί εργασίες στο έργο καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και χωματογενικό μηχάνημα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αμφιλοχίας για τον εμπεριγκλωβισμό του, ωστόσο ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τη αισθήση του και παραγώθηκε στο ΕΚΑΒ. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη λίμνη Τριχονίδα πραγματοποιήθηκε το 2023 η μοναδική επιτυχημένη επανένταξη ορφανής βίδρας στην Ελλάδα. Η βίδρα με το όνομα Αλθέα επέστρεψε με επιτυχία στο φυσικό της περιβάλλον χάρη στις προσπάθειες του αγρινιώτη εθελοντή Νίκου Πατερέκα σε συνεργασία με την Άνιμα, το Πατικό Πάρκο και το Otter Trust της Αγγλίας. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η Αλθέα προσαρμόστηκε πλήρως και συνεχίζει να ζει ελεύθερη στα νερά της Τριχονίδας. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν την 3η 30 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κοινοτικό γραφείο Καραϊσκάκη Ξηρομέρου από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την κοινότητα Καραϊσκάκη. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις και μετρήσεις, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους συνιστόμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Τρελάγκαθα του Μεσολογγίου, ωστόσο περιορίστηκε άμεσα χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Νίκος Παπανικολάου, καθοριστική ήταν η συμβολή του καθαρισμένου αγροκτήματος, καθώς η απουσία ξερών χόρτων και πυκνής βλάστησης απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς. Η πολιτική προστασία του Δήμου βρέθηκε σε ετοιμότητα, χωρίς τελικά να απαιτηθεί η συνδρομή μηχανημάτων ή υδροφόρας. Στην εγκατάσταση 1.100 αυτόνομων και έξυπνων φωτιστικών σωμάτων σε 300 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της Δυτικής Ελλάδας αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης παρουσιάζοντας την πρόοδο του έργου οδικής ασφάλειας. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΕ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων στην περιφέρεια. Αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του νεοχωρίου Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου και της ΟΠΚΕ παροχώρησαν σε έλεγχο ο ΙΟΤΑΧ οχήματος που οδηγούσε 55χρονο στην επαρχιακή οδό Αιτωλικού Νεοχωρίου, όπου με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου εντοπίστηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες κάναβης, χρηματικό ποσό, καθώς και άλλα αντικείμενα που κατασχέθηκαν. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Αιτωλικού. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641 0 25 776.
11: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε?
11: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
12: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
13: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
14: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
13: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
14: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
13: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
14: Καθαριστήρια So Clean.
13: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
14: και Πλατεία 3 Φανάρια.
13: Και στο www.soclean.gr.
12: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
15: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά. Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
16: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
17: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
18: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
19: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
18: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
19: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
18: Για ατελείωτες βουτιές.
19: 6976 79 80 23.
20: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
21: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
22: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο.

0: ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών.
1: Κρουαζιέρες.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά πέφτει.

0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος. Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
0: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
1: Με τη μέθοδο Dallas.
0: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
0: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
1: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
0: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
1: Dallas.
0: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
1: Τηλέφωνα 26410 45544
0: και 6972 558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697 255 8787.
13: Απανένι Beach Coffee Bar.
14: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
15: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
16: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
17: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
18: Το Double Espresso Café.
17: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
18: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
17: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
18: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
17: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
18: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
17: Double Espresso Café.
18: Διπλή απόλαυση.
19: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά, κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
20: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
21: Μάμα μία, η συνταγή της επιτυχίας.
22: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα. και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

όμως σβήσ' τα παλιά, σβήσε και εμένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή, είναι τα βουνά στη μοναξιά.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683, 6908-671-725. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
6: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
7: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
11: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
10: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
12: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις
0: κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
0: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
0: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
0: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
15: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
16: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
17: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
16: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
17: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
16: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
17: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
16: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
18: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
19: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
21: Ραδιόραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία? Έχει εμάς.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
6: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
5: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
6: Δηλαδή
5: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
7: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
7: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 2641 027 940.
7: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 033 330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
10: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα, Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Camping Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα.
11: 2682051212. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
12: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
13: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
15: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
16: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
17: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
17: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Για ατελείωτες βουτιές.
17: 6976 79 80 23.
18: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες.
19: Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο
20: μπορείτε να βρείτε
19: επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
6: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
7: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγα. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
6: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
3: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών.
10: Κρουαζιέρες.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
12: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
13: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
14: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
15: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
16: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσή Φρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
17: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
2: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμης.
2: σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
11: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
2: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
3: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
12: Ψητοπολείο θεμελής.
3: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
3: Πολύο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
12: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
13: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26410-45544
5: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη baseball και αναρρίχηση.
12: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
13: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
11: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
13: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 57 778.
13: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
18: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
19: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
3: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κυρκού. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.

0: άρχισαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

ούτε δύναμη να σου φωνάξω μήνε, ούτε δικαίωμα

0: αγαπημένη μου μορφή, όπως θα σβήνεις στη στροφή. Ας ήταν να πεθάνω.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Ραδιόραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: πηγώ στις Λαρίσεις στο ποτάμι που το λένε Πίνιο. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι που το λένε Πίνιο. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: στις ακρολιμιάς τα βράχια.
1: Όποιος κρέει

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.